0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκου. Γνώρισα, λέει, κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβεις.
2: Ωραία, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Δεν θα...
1: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
2: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
1: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βούηξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temble.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
3: Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψεις κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι ο άλλος φέρος ceo.gr, μαλακτία.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να συντάξει, κάνεις.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάνεις δύο χτυπήματα και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα το ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
1: Μωρέ, πας καλά.
0: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
1: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα.
1: Πες Music 892.
0: Και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε μπάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
3: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία Ένες λίμπο, σταματήσα να γελάς επειδή μου είπε καραφλοδέμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
1: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
2: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
1: Καλά, κράτα
2: την
1: λίγο.
2: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
1: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
2: Σαν το φαντάρο.
1: Σιγά.
2: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
1: Θέλω να είσαι ψύχρωμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
2: Το λάστιχό
1: και να αφήσει λίγο
2: το
1: νερό. Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
2: Πάρ' το, τράβα το, δεν φτάνει.
1: Σιγά τη μάτικα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μαραγή.
2: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα. Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι. Γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπως πρέπει, κάπου πρέπει
2: καλά,
1: να το βάλω.
2: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω. Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα.
2: Μπράβο.
1: Να φαίνονται όλα.
2: Καλά, σιγά.
1: Θε να στα δώσω να τα πα εσύ.
2: Ναι, ναι, τέλεια.
1: Αφού είσαι
2: τέλεια.
1: Τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχει πρόβλημα.
2: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσει. Μήπω σου κρατάμε το ποτήρι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: θέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν. Music
4: 892.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, παιδιά, εδώ. Ο διαλεκτός της άρνησης και ο ακριβογιός της πίστης. Δημήτρης Μπουλίνης, Φάνης Λαμπρόπουλος και η Περσεφόντη μας, η Μαρία Ένεσλη. Άσε να παίξει, Ελευθερία.

0: Δεν πιστεύω να έχετε πάει διακοπές. Ρε Κολόμπες. Και απευθύνω. Χαμηλώσου λίγο, Λευτέρη. Συγγνώμη. Ρε Κολόμπες. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Χτες γύρισα από Αίγιο. Ναι. Ανεβοκατεβαίνοντα τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, τώρα έτσι.
0: Ρε, δεν έχω δει τέτοια κίνηση, παιδιά.
1: Περίμενε, τι ώρα ήρθε.
2: Το γράψαν στα site.
0: Έφυγα 6 ώρα από το Αίγιο και έφτασα 9.30-10 παρά στην Αθήνα, παιδιά.
1: 9.30-10 παρά έφτασα.
0: 9.30 ώρα δρόμο. Παιδιά, φρίκι. Ρε, κερατάδε. Okay, εγώ βγάζω εκατομμύρια και πηγαίνω έρχομαι. Εσείς πού τα βρήκατε?
2: Βγαίνει από εκεί τις Δευτέρες. Ναι. Ή γύρινα Κυριακή βράδυ.
0: Μα δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω, ναι, μήπως να άρχισε κατευθείαν.
0: Ρε,
1: χαμό, Δευτέρα,
0: ρε χαμός. Παιδιά, ούτε το Πάσχα για πράγματα. Δεν είναι.
2: Ρε, εσύ πάνε, πού σου κούει οι άνθρωποι.
0: Πού σου κούει, πού στο
1: γυαλί. Γιατί γυρίζουν 10 και δηλαδή, αν δουλεύει το πρωί.
0: Μίτσο, δεν φαντάζομαι. Παιδιά, εγώ τώρα κατά πόσα χρόνια να αποκατεβαίνω στο Αίγιο. Δηλαδή, Αθηνών Πατρών. Αυτό το πράγμα δεν, ούτε στις εκλογές. Στις εκλογές τουλάχιστον ανέκουν και τα διόδια και περνάμε. Μιλάμε για φρίκι.
1: Λέω Δημήτρη, γύρνα Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα είναι καλύτερα.
2: Βγες από τώρα εκεί. Δύο
0: εβδομάδες μείναν τώρα.
1: Ανέκαλε, ή βγες Δευτέρα από εκεί και έλα Τρίτη.
0: Θες να βγω Τρίτη από εκεί και να βγω Πέμπτη από το τέτοιο.
1: Δεν φτάνει που κοιτάμε τώρα να μην έχεις κίνηση.
0: Κοιτάτε να μην με φορτώνεις, θα φτιάξεις. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν.
2: Κοιτάμε να είσαι ήρεμος.
0: Λοιπόν. Ρε, βλάκα, γιατί δεν μου χαλάσε τη μέρα. Πήγα μια χαρά, έχω χάνει τον υπολογιστή μέσα στο αμάξι.
1: Τι εννοεί να ανοίξει τον υπολογιστή?
2: Ποιο οδηγούσε?
0: Σου λέει, ήμουν κολλημένος. Είχα ανοίξει το λάπτοπ στα μάξι και έβλεπα YouTube. Τι να κάνω. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Έχει αρχίσει και αδειάζει η Αθήνα, από ό,τι βλέπω σιγά-σιγά.
2: Παίρνουν άδειες, άνθρωποι.
0: Ρε, στο διάλογο, θα παίρνουν άδειες. Κάτσε
1: κάτω. Ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας, αφού λένε.
0: Να τι και άλλοι.
2: Φάνη, τι λες, ρε.
1: Εγώ Ιούλιο θα πήγαινα.
0: Παιδιά, είπα αδειάζει η Αθήνα, το είπα για πλάκα, το είπα για να δω ένα τέτοιο ποιο. Κάτσε, πεταχτήκαν οι άλλοι δύο κατά Δευτέρα του. Πήγαν να φύγουν, ρε. Άκου η Έντεσλι.
1: Ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας, γι' αυτό φεύγουν.
2: Αρχικά να σε ειλικρινείς, είχε κινήσει το πρωί. Είναι μειωμένη λίγο η κίνηση τα
1: πράγματα. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τι θέλω να πω, άκου αν
2: δεν
0: παραδοσιακά ο κόσμος δουλεύει τον Ιούλιο. Τόσα χρόνια. Τώρα εσείς ξαφνικά πότε η Μαρία βρήκε ότι ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας. Βέβαια και ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας. Ναι. Τώρα.
2: Μία εβδομάδα την παίρνουν. Μία εβδομάδα την παίρνουμε. Στον Ιούλιο αρκετή. Αυτό μία... θέλω να σου πω.
1: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ο κόσμος Σεπτέμβρη να κάνει διακοπές.
0: Ναι, παιδιά.
1: Και στην είσοδο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Τα παιδιά πάνε κατασκήνωση. Μόνο Μαρία δεν είναι. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Παιδιά, μήπως θέλω να σας βάζω και τέτοιο, να σας δίνω και έλεγχο. Δεν είμαστε σχολείο εδώ πέρα. Άκου να δεις τώρα εδώ πέρα, Ιούλιο μήνα. Εσύ, Μαρία μου, δεν ξέρω τώρα που δουλεύεις στη τηλεοράση και αυτά, πόσο καιρό κάνουν διακοπές.
1: Καλά, παλιά. Δύο μήνες.
2: Η Μαρία καθόταν.
0: Ναι, παλιά. Ενώ τώρα τρέχει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα τα δικά μας και θα μου ανεβάσετε το τέμα στο κεφάλι.
1: Είδες, γι' αυτό σου λέμε κάτσε Δευτέρα στο Αίγιο, νεύρα.
0: Μπορώ να κάτσω Δευτέρα στο Αίγιο. Λοιπόν, μα μου βάλετε και χέρι, ότι ακουγόντουσαν κοκόρια. Πάμε τώρα, αφήστε αυτά. Έχουμε Μίτσο Τραμ, μας είδε πάλι 112. Τι γίνεται, πάλι φωτιά. Πού έχουμε αυτή τη φορά φωτιά?
2: Είχαμε στον Μπάτμιντον, εσύ.
0: Στον Μπάτμιντον.
2: Το θέατρο Μπάτμιντον.
0: Ναι. Το Μπάτμιντον, τι έχουμε τίποτα.
2: Κάηκε.
0: Κάηκε το θέατρο Μπάμπινγκ.
2: Φωτιά έπιασε, ναι, χθες.
1: Κάηκε όλο.
2: Όχι όλο, με τμήμα.
0: Ναι. Και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, λέει φωτιά, τι γίνεται. Χαμός, παιδιά, 112 βαράει από παντού. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ανθρώπους οι οποίοι παθαν τίποτα, γιατί έρχεται και τις επόμενες ώρες. Παιδιά, ξεκινάει από σήμερα, αν βλέπω καλά, το καμίνι. Ζέστη, να μην έχουμε παράπονο, μην κλείγομαστε κιόλας. Ζέστη δεν είχαμε κάποια τραγούδια.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Από αύριο κάποια στιγμή, δηλαδή, φαντάζεσαι να μην κάνει καθόλου καύσωνα φέτος.
2: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Την τρώνε όλοι οι Ευρωπαίοι. Έχετε δει τι έχει γίνει στην Ελβετία, όπου υπάρχει νομοθεσία να μην ότι δεν μπορεί στην Ελβετία να τοποθετήσει air condition. Το έχει σωστό?
2: Όχι.
0: Δεν μπορεί να βάλει air condition. Δηλαδή με εξωτερική.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, με εξωτερική μονάδα, μάλλον για να μην χαλάνε.
2: Ασχημένη στην πόλη.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο. Και τώρα πάνε, προσπαθούν να περάσουν διάταξη να βάλουν air condition γιατί έχουν σκάσει πέρα εκεί. Καλά, η κεντρική Ευρώπη γίνεται χαμός.
1: Δεν θυμάστε που είχε βγει και το παιδί εδώ πέρα από το Άμστερνταμ,
2: ναι,
1: που μας το έλεγε.
0: Να πάρει φωτιά ο κόλλος, καλά να πάθουνε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Για μην λέγε,
2: και μητσο... πάλι από αυτή την εβδομάδα που θέλω να σας πω ότι έρχεται ο έντονος ο καύσωνας. Στην Αθήνα δεν θα είναι τόσο έντονο. Στη Λάρισα είναι που θα βράσει ο τόπος και θα έχουν πρόβλημα με σαραντάρια.
0: Εκείνα για τα καλάμια, δεσίλα τα καλάμια, άμα τα ποτίσεις τώρα, εδώ φουσκώνουνε.
2: Εμείς στα Βάνη θα φτάσουμε τους 38, Τετάρτη-Πέμπτη. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν,
2: και, συγγνώμη στο διακόπτω, και σήμερα δίνει το απόγευμα βροχή με 36 βαθμούς.
1: Βροχή!
2: Με 36 βαθμούς.
0: Μια
2: ναι.
0: Χαρά, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις θερινές εκτόσεις, Μίτσο. Ήδη σε έχω δει, κάνεις κάτι χολάκια στο.
2: Φάνη, θα κάνω χολ. Έχω τρελαθεί βέβαια.
1: Δημήτρη, έχει σηκώσει όλα τα μαγαζιά.
2: Και εγώ δεν το ήξερα ότι πολλά καταστήματα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει και χαζό. Μετά κάθε πλέον θα ανεβάζει όλα στο Instagram και μετά μου λέει, Φάνη, να δούμε φέτος μια αύξηση, μου λέει μικρή. Λέει, είναι και χαζό. Δεν ξέρει, δηλαδή εγώ τώρα. Και, άντε, δεν είμαι.
2: Πολλά, ρε, Φάνη, το ένα το άλλο.
0: άντε δεν είμαι εγώ. Έχει σε μένα τώρα που στην τελική το πολύ πολύ μπορώ να σε βρίσω. Με τι μου αύριο δεν θα σε μια δουλειά. Όταν τώρα που είσαι δημόσιο πρόσωπο και μου κάνει χολάκια και αυτό, δεν πρόκειται να σου δώσει κανένα αυξή.
1: Γιατί? Σου λέει μια χαρά περνά. Έχει 2500 μαγαζιά.
0: Μήπω αν πα και μου γεμίσει σακούλε, θα φανταστεί.
2: Παιδιά, προσφορέ έχει. Άμα δεν ψωνίσουμε τώρα, πότε
0: ψωνίσουμε. Άρα οι προσφορέ είναι τσάμπα.
2: Είναι σχεδόν σαν τσάμπα είναι.
1: Εκείνη η παγίδα
2: Μαρία,
1: τώρα έχει δώσει.
2: Πήρα παντελόνια με 10
0: Μήτσο
2: ευρώ.
0: Δεν θα πάρει τα σαν να τα πάρει. Δεν θα πάρει τα θα είναι σαν να την παίρνει.
2: Εγώ φταίω.
0: Μήτσο, πώς θα θες. Θες 200 ευρώ. Θα είναι σαν να τα πάρει. Σαν να τα πήρε από μένα. Ρε το Μήτσο, μα τρελάνε τελείω εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά και έλεγε, μια και βρίσκει σαν λεφτά και ψάχνει και βρίσκει.
2: Αρχικά όλα τα μαγαζιά είχαν ξεκινήσει ήδη τι εκτόσει. Και τι
0: είχαν κάνει. Καλά, η αλήθεια έχει αρχίσει και γίνει εκνευριστικό σα όσο απειλούν πάρα πολύ με μπλοκ. Βέβαια,
2: κάτι έκανα, καλέ.
0: Κάτι χολ. Τέλο πάντων, συνέχισε.
2: Αρχικά δεν το είχα ανεβάσει ακόμα το χολ.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε. Για στα νεύρα σου, χωρί να το έχω ανεβάσει.
0: Από τα story, από τα story. Με εκνευρίζει πολύ, αλλά συνέχισε. Συνέχισε.
1: Με εκνευρίζει, αλλά συνέχισε. Είναι και αυτό.
0: Ναι. Είχαμε τη Βουλγαράκη και τώρα θα έχουμε και το Βουλίν τώρα.
1: Τι πήρε,
0: τι
1: πήρε,
0: λέει. Τι πήρε. Για λέει και
1: όλο.
0: Πολύ σημαντικό τώρα. Μην πούμε τώρα για το τι γίνεται.
2: Βρήκα παντελόνι με 12 ευρώ από 30.
0: Τι μάρκα, τι μάρκα, τι μάρκα πε.
2: Την Ισπανική.
1: Μαγαζάρα.
2: Θάρα Μαγαδάρα.
0: Ναι, έλα εσύ.
2: Πήρα από όλα τα χρώματα.
0: Ναι.
1: Α, πήρε το ίδιο παντελόνι σε όλα τα χρώματα.
2: Ναι, για να έχω.
0: Ναι, για να έχει. Για να
2: έχω. Βρήκα φούτερ με 10 ευρώ.
0: Τώρα τον Αύγουστο είναι το καλύτερο.
2: Ναι, φυσικά και τα πήρα από τώρα για το χειμώνα.
0: Που θα έχει πάρει 300 κιλά μέχρι.
1: Αφού πήρε παλτό σου λέει για το χειμώνα.
2: Πήρα παλτά.
1: Αλήθεια.
0: Παλτά. Το παιδί είναι βλαμμένο, ρε. Τελείωσε.
2: Κάτι δεν πάρω καλοκαιρινά.
0: Μα ήταν σαν τζάμπα, σαν τζάμπα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μίτσο, καλέ.
2: Σήμερα ξεκινάνε νέε εκτόσει. Άλλε από αυτέ
1: τι νέε καλέ.
2: Γιατί τι προάλλε μέχρι τώρα ήταν οι προσφορέ.
0: Τώρα είναι εκτόσεις.
2: Απαγορεύεται να έχει εκτόσεις. Εκτόσεις ξεκινάνε επισήμως σήμερα. Οπότε σήμερα έχει άλλα.
1: Α, τσάμπα πήγες και ψώνησες. Τώρα θα είναι το
2: θα
1: καλό.
2: Θα ξαναπάρξω μια ματιά.
0: Ναι, ξαναρίξε. και μετά έλα και αύξη. Όπως με τα νέα σου
2: ρουχαλάκια. Κολλάει αυτό.
0: Με τα νέα σου ρουχαλάκια. έλα και πάμε πάνω και στον πολίτη. Πάμε κουσουμαρισμένοι. Καλησπέρα, καλησπέρα αφεντικό. Ήρθαμε να ζητήσουμε από δύο καστάρια.
2: Και πώς
0: σε νιέβε, νιέ. Θα τα δώσει τα δύο καστάρια.
2: Με τα παλιά ρούχα να ρωτήσω.
0: Τι βλάκα είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από τα ενδοματολογικές ανησυχίες του Δημήτρη Μπουλίνη, εντάξει, έχουμε τώρα και κάτι ίσονος σημασίας θέματα. Τώρα εδώ πέρα, πάλι τα ίδια. Εντάξει, λίγο έχει λίγο. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τη διαλογή είναι. Πάλι θα κακριβεί η βενζίνη. Έχουμε πάλι βομβαρδισμούς στο Ιράν.
2: Πάλι.
0: Έχει ένα παγκόσμιο. Πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε γύρω στις 60 φορές ανακοχή και βομβαρδισμού. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Όλα καλά. Το πετρέλαιο ξανά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Εγώ τώρα δεν ασχολούμαστε, παιδιά, με τους βομβαρδισμούς, ούτε με το. Ασχολούμαστε με το πετρέλαιο, γιατί έχει γίνει αστείωτα αυτό το πράγμα πέρα εκεί με το Τραμπ. Με τον Τραμπ, όλα τα σβήσω εγώ.
2: Πάντως βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι.
0: Δεν ξέρω, βγήκε ο Μητσοτάκης.
2: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι τώρα που παρόλο λένε ότι θα γίνει χαμός και θα ανέβει κι άλλο βενζίνη.
0: Εμείς θα πέσει.
2: Βγήκε και είπε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω πότε θα το κάνει.
0: Ψ, να σου πω κάτι.
1: Και σοβαρές μειώσεις.
0: Να σου πω κάτι. αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι και να μπει ο Μητσοτάκης, έβγαλε πρόγραμμα καινούργιο Τσίπρας. Θα τα πούμε σε λίγο, παιδιά, γιατί έχουμε και νέο προεκλογικό, όπως λέγεται, το πρόγραμμα, το τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Τα κλασικά θα. Έβγαλε Τσίπρας προγραμματάρα. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Ανοίξτε μπαούλα. Ανοίξτε. εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Όπως τα υπολόγισα και ακόμα δεν έχουμε προεκλογικές εξαγγελίες τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Να είστε έτοιμοι, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Για πάμε, Λευτέρη.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Και ένα κουνούπι μπορεί να σου χαλάσει όλη τη μέρα και να σου ρουφήξει την ψυχή. Αλλά εμείς τι έχουμε? Έχουμε απάνω μας πάντα τον Κρυπτονίτη για το Σούπερμαν. Έχουμε το ασίμι για τους βρικόλακες. Έχουμε το λεπέλ σπρέι για τα κουνούπια. Κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά από τη Unipharma. Και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Και η Προκόπης αφιέρωσε στην Inventor, λέει, 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε «Είναι κόσμημα». Inventor εδώ πέρα μαζί με τα κουνάβια ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κύπρο Κόπη το επόμενο τραγουδί που θα παίξει.
1: Παιδιά, αν είσαστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώση, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Φυσικά θα έχετε δίπλα σας αξιωμένους καθηγητές, έτσι να σας καθοδηγήσουν και να σας βοηθήσουν και μέσα από το γραφείο σας αδειοδρομίας της ημέρας καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες. Τι μένει να κάνετε? Μία επίσκεψη σε Αττική, Αθήνα, δηλαδή Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Θα ανακαλύψετε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και θα γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πάντα είναι εδώ η μάρκα αναψυκτικών Green για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει τη βιταμίνη C και φυσικά 20% χυμό, φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχα γεύσεις.
0: Μαρία, Green λεμονάδα και
1: πισινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να πούμε, παιδιά, το My Energy Solar Smart είναι εδώ.
0: Δεν χρειάζεται μόνο να διαβάζεις όλη τη διαφήμιση. Μα είπε Green Cola, πες και τελειώνουμε.
2: Η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα έρχεται μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, επιπλέον ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
0: Λοιπόν, παιδιά, μετά από αυτό το μισάωρο διαφημίσεων, εδώ είμαστε και πάμε Μίτσο σιγά σιγά τώρα να μπούμε στα δικά μας, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε εξαγγελίες Αλέξη Τσίπρα και πάμε να δούμε σιγά σιγά η νέα εποχή του Αλέξη Τσίπρα, τι θα φέρει, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά υποσχέθηκε, ξεκινάμε με το βασικό και πες τα υπόλοιπα, ξεκινάει κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Τέλος πανελλαδικές.
0: Πάνε να πιάσει νεολαία.
2: Βέβαια το έχει τάξει, λέει, και το 2015 αυτό.
0: Και τι είδενε, γιατί δεν έγινε.
2: Γιατί δεν το είχε κάνει τότε. Τώρα λέει όμως full.
0: Έτερον εκάτερον. Όπου να είναι, τώρα μπορεί. Άλλο, πάμε. Καταργούμε τις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Αύξηση σε αυτούς τους μισθούς της αναξιοπρέπειας, όπως λέει. Και ντροπής.
0: Ποιοι είναι οι μισθοί, πρέπει να τους ορίσουμε.
2: Αυτοί που έχουμε και πόσο μάλλον των εκπαιδευτικών.
0: Α, και, άρα και στους δάσκαλους. Πάμε, δεύτερο.
2: Φυσικά. Χωρίζει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Όταν είναι το
2: χωρίς. Θα το κάνει Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
0: Και τριρίρι. Μα πολύ σημαντικό αυτό, το μας ενδιαφέρει. Επόμενο.
2: Αυτά είπε μέχρι στιγμής. Αύξηση σε όλους τους μισθούς.
0: Παντού.
2: Παντού.
0: Ναι.
2: Παντού.
0: Ξέρουμε πόσο.
2: Όχι, δεν είπε πόσο. Αυτά.
1: Παιδιά, τα καλύτερα είπε.
0: Ναι. Ωραία. Κάτσε ρε Μητσο, μου τελείωσε πολύ απότομα.
2: Δεν είπε για τα δώρα τώρα για τον εκπαιδευτικό, να τα αυξήσει και αυτά.
0: Αλλά αυξήσει γενικά σε μισθούς.
2: Ναι, full.
0: Το διάβασε καλά το πρώτο. Δεν μπορεί να έχει πει μόνο αυτά, ρε Μητσο. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
2: Εστίασε στους εκπαιδευτικούς περισσότερο. Ήθελα να πιάσει τους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό το πήγε.
0: Θα τάξει και μάλλον μήπως κάνει άλλη ομιλία. Και, δηλαδή, μήπως τα υπόλοιπα θα τα πει και κάπου.
2: Ναι, δεν είναι το πρόγραμμα της Ελλάδας αυτό.
0: Είναι κάτι πρόχειρο τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή, σε κάθε ομιλία θα λέει και κάτι, ρε παιδιά.
0: Φαντάζομαι, ναι, θα το δώσει όλα από την αρχή τώρα. Κάτσε μέγα όσο φτάνουμε σε εκλογές θα τέτοιο. Εντάξει. Κατάργηση πανελλήνιων και αυξήσει. Ωραία, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, θέλω.
1: Σου άρεσε τώρα όλο αυτό?
0: Λίγο μου φάνηκε, δηλαδή, επειδή μου γενικά για προεκλογικό θα είναι λίγο, αλλά φαντάζομαι θα προχωρήσει και θα αυξηθεί αυτό το πράγμα στα επόμενα. Από την άλλη, βλέπω Μίτσο επιστροφή μεγάλου Παύλου Πουλάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πάρει μόνο του. Το είπα εγώ, το έχω πει πόσο καιρό τώρα τέτοιο.
2: Το έχεις πει.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν έχει κάποιον άλλον αντίπαλο. Έχει τον παπά και την Δούρου, μάλλον.
0: Ναι, δηλαδή. Αλλά αυτοί οι τρεις μπορούν να πάνε να κάνουν τη νέα.
2: Ποια νέα, ωραία.
0: Το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η νέα αριστερά υπάρχει.
2: Νομίζω ότι τελείωσε, είναι αριστερά.
0: Ναι, μάλιστα. Έχουμε και Άδωνο Γεωργιάδη, παιδιά. Φυσικά, όπου ο Άδωνος Γεωργιάδης το έχει πάει next level το όλο πράγμα. Είχε μια πολιτική εκδήλωση που αυτόν τον καιρό δίνουν και παίρνουν. Και βλέπω ότι έσκασε με ρούχα τένις στην πολιτική εκδήλωση. Γιατί λέει δεν πρόλαβε να αλλάξει.
2: Ήταν τότε μαζί με τον Στέφαν Κασελάκη.
0: Τι φάση ο. Τώρα αυτό. Δηλαδή, παπάρει το όλα, δεν τον νοιάζει.
2: Δεν τον νοιάζει, όχι.
0: Δεν τον νοιάζει. Με έχουν καλέσει και πρέπει να μιλήσω μια αυτό. Σκάω με τέτοιο, δεν κατάλαβα.
2: Είπε, δεν μπόρεσα να αλλάξω.
0: Και λογικό είναι. Πιο σημαντικό είναι να παρευρεθείς παρά τα ρούχα. Λοιπόν, μετά πάμε στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, παιδιά, χτες, προχθές ποτέ είχαμε το μάτς Αγγλίας-Νορβηγίας. Στη Ζάκυνθο, τι γίνεται, Μαρία, σκάνε όλοι οι Άγγλοι. Έγινε χαμός, Μίτσο. Έχεις πάει ποτέ Λαγανάκα?
2: Δεν έχω πάει, ρε γαμώ, το όχι.
0: Μίτσο, έχεις πάει. Τώρα με αυτή την ηλικία να πας στο Λαγανά τώρα.
2: Καλά, αυτές 30 χρονών τώρα θα πας.
0: Μίτσο,
1: τώρα θα πας, ναι.
0: Μίτσο, εκεί, δηλαδή, αν και εκεί δεν. Μετά πήγε, δηλαδή πραγματικά κρέμασε μια πέτρα και δεν ξέρω πήγε.
2: Τόσο,
1: είναι ακόμα μέχρι τώρα, γιατί εγώ πήγα πολύ μικρή.
2: Παιδί μου,
1: τα θυμάμαι.
2: Είχε πιο πολλούς Άγγλους, αφού δεν φαντάζεσαι τι έγινε.
1: Γενικά είχε.
2: Ακούστηκαν μέχρι την Αγγλία, λέει.
1: Να τον ακούς τώρα αυτό που σου λέει.
0: Μίτσο, αν και εκεί όχι.
2: Πάει.
0: Έχω πάει να πάω χρόνια τώρα, δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι από ό,τι βλέπω στις εικόνες, αν όχι και εκεί. Αλλά μιλάμε για πράγματα άλλα. Ο Άγγλος, να ξέρεις, δεν διασκεδάζει σαν και εμάς. Ο Άγγλος, δηλαδή, έρχεται, αυτοί κλείνουν κάποια πακέτα εδώ πέρα στην Ελλάδα και έρχονται για να γίνουν τσιμέντο. Όταν λέμε τσιμέντο, δηλαδή, όπως λέμε εμείς, α, θα πάω διακοπές. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα πάω να κάνω μπάνιο, θα πάω να κάνω. Ο Άγγλος λέει, α, θα πάω διακοπές. Θα πάω να γίνω μπετόβερκα όλη μέρα. Γυναίκες
2: όλη μέρα,
0: γυναίκες άντρες. Ναι. Δηλαδή, γυρνάνε σπίτι, γυρνάνε στα ξενοδοχεία, δηλαδή, που διάολο μένουν, αν δεν κατηρηθούν απάνω τους. Όχι, δεν κάνω πλακά. Όσοι έχετε πάει, το ξέρω. Αν δεν κατηρηθούν απάνω τους, δεν γυρνάνε σπίτι. Αλλά είναι η κουλτούρα τους τέτοια, ρε παιδί μου. Και το Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, όλη μέρα δουλεύουν και ένα Σάββατο το μήνα θα βγουν να γίνουν τέτοιο. Λοιπόν, δεν έχει πάει,
2: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Πρέπει να πας εκεί πέρα. Πρέπει να πας μια. Στην Ιω, παιδιά, άστο.
2: Ούτε Ιω έχω πάει.
1: Ιω ούτε εγώ.
0: Ιω τώρα δεν είναι. Ιω είναι για το Λευτέρι και εμένα. Τώρα έχω να πάω και πολύ καιρό. Ένα ξέρει τα Λαγανά. Τώρα έχω να πάω και εγώ χρόνια. Έχουν να ξέρει κάπως πώς το λένε αυτό. Ρε, που παίρνουν ό,τι ποτά μένουν. Το ξέρει αυτό. Παίρνουν ό,τι ποτά μένουν και τα βάζουν σε ένα βαρέλι. Το οποίο το. Ό,τι ξεμένει από τέτοιο ρε. Ό,τι, αλλά το λένε, δεν το είναι κρυφτό. Ό,τι ξεμένει, πίνεις μισό ποτό και το αφήνεις.
2: Ναι.
0: Ό,τι ποτό ξεμένει, το βάζουν σε ένα βαρέλι και το βάζουν έξω το μαγαζί.
2: Τι λες, ρε εσύ.
0: Και σου λένε. Παίρνουν μια κουτάλα και σου γεμίζουν ένα ποτήρι.
2: Ιου.
0: Και σου το παίρνεις αυτό με 2 ευρώ αντί να πάρεις. Και σου το λένε, ρε παιδί μου, ότι είναι τα leftovers, πώς λέγεται.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, τουλάχιστον το σπέρμα του μπάρμαν. Ξέρω εγώ πώς λέγεται. Α,
2: το λέει σφινάκι το σπέρμα του.
0: Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται, μιλάμε τώρα για έσχη τώρα, πραγματικά τώρα έσχη. Άγγλος, Αγγλίδες, μιλάμε για χάλια. Δηλαδή αλλού σόβρακα, να βλέπεις τα σόβρακα κατεβασμένα.
2: Αυτό
0: κάτω.
2: Αυτό δεν ακούγεται τόσο ωραίο, εσύ.
0: Να πηδικλώνονται στα στρίγκ και τέτοια.
1: Παιδί μου, γίνεται χαμός εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να έχω δει, αλλά εντάξει.
0: Ναι, γενικά δεν είναι. Μπορεί να αγρέψει. Η ιός, παιδιά, τώρα είναι άλλο. Η ιός να πας για μαρμάρωμα. Είναι για, άλλο φάτε, για άλλη φάση. Αλλά εγώ έχω να πάω, παιδιά, τώρα 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται στη φάση. Και μετά Ρόδο, κάτω Φαλιράκι, και έχω και κονέαμα. Δεν σα στείλω. έχω φίλους καλούς στο Φαλιράκι κάτω. Τέλος πάντων, anyway.
1: Τα έχεις γυρίσει, βλέπω, στα νιάτα σου.
0: Στα νιάτα μου τώρα.
1: Στα νιάτα σου.
0: Εντάξει, τώρα τι να. Έχω σου λέω. Στα μάλια στην Κρήτη, παιδιά, έχω πάει, αλλά δεν τα έχω ζήσει. Κάβος, λέει, και μάλια. Και εκεί ξέρω ότι γίνεται χαμός. Αλλά στο. Ναι, μιλάμε, Μίτσο, είναι μέρη για σένα. Αυτά.
2: Νομίζω ότι μεγάλωσα τώρα.
0: Όχι,
2: για να πάω.
0: Όχι, είναι να, η απόλυτη ξεφτύλα, η ανθρώπινη ξεφτύλα.
2: Και γιατί να πάω εκεί.
0: Θέλω να σου πω, να το βιώσεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε να πάμε να ξεφτυλιστούμε, αυτό που λέμε, α, πήγα και ξεφτυλίστηκα, εκεί θα πάω να ξεφτυλιστείς. Αλλά πρέπει να μπει στο κλίμα, ρε παιδί μου. Αλλού περουκίνια, αλλού.
1: Έχει κάνει κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου, να πει ότι τα.
0: Όχι στην Ιω, ρε. Όχι στην Ιω, παιδιά. Όχι στην Ιω. Είπαμε για το Λαγανά, λέγαμε τώρα.
1: Στα νιάτα σου, νέο είσαι και τώρα. Αλλά να πει ότι αυτό που σου λέω φάνησε, παιδί μου, να πα και να γίνει.
2: Όχι,
0: να ξερνά και να κατουργέσαι απάνω.
2: Όχι, δεν έχει τι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω ξεφύγει τόσο πολύ, όχι ποτέ. Πάντα με λίγο έλεγχο.
1: Εντάξει, με όρια.
0: Anyway, πώ πήγαμε σε αυτό το θέμα τώρα. Δεν ξέφυγα, τι συζητάγαμε, πού ήμασταν και πού πήγαμε. Και έβαλε γκολ η Αγγλία, κέρδισε η Αγγλία και έγινε χαμός εκεί πέρα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Τι έχουμε εκεί πέρα, ποιος πέρασε τετράδα, ποιον έχουμε.
2: Λοιπόν, κάτσα να στα πω όλα γιατί έχει βγει και το πρόγραμμα. Mm. Για να σας τα πω, να τα ξέρετε, αν και ξέρετε πότε θα γίνουν οι αγώνες. Έχει περάσει η Ισπανία, η οποία θα παίξει με τη Γαλλία, και η Αγγλία, η οποία θα παίξει με την Αργεντινή.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Αυτό είναι, έχει, πώς το λένε, Falklands και τέτοια. Έχει ιστορική. Άμα θα γίνει σφαγή τώρα.
2: Και στις 14 του μηνός παίζει Γαλλία-Ισπανία. στις 10 το βράδυ.
0: Πολύ δυνατή η Γαλλία. Πολύ δυνατή.
2: Και 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ πάλι, θα παίξει Αγγλία-Αργεντινή. Πάλι καλά.
0: Ναι.
2: Όλα τα μάτς θα γίνουν νωρίς. Πάμε στο μικρό τελικό 19 του μηνός, ο οποίος θα γίνει 12 το βράδυ στις 19 και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ 19.
0: Πότε θα ξαναπέσει τον ημιτελικό?
2: Ο ημιτελικός θα είναι 19 το βράδυ στις 19, συγγνώμη, Ιουλίου στις 12 το βράδυ.
0: Τι λέει, ρε.
2: Κατάλαβες, ρε παιδί μου, θα έχει 18 του μηνός στην ουσία θα είναι. Περνάει η ώρα, περνάει η μέρα στις 12 εκείνη τη στιγμή. Και 19 του μηνός πάλι στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Του
2: μηνού θα είναι ο τελικός.
0: Εντάξει,
2: 10 η ώρα νωρίς είναι.
0: 10 η ώρα μια χαρά είναι.
2: Με το βάλαν 4 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Ρε κομπλέ είναι. Άμα ξενυχτήσουν μια μέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, για να δω. Δεν βλέπω. Ένα άντρα έκλεψε ένα δαχτυλίδι 40.000 το κατάπιε. Μέσα στο. Έκανε όπως το δοκίμαζε και το κατάπιε. Στην Κίνα έχουν βγει ρομπότ τα οποία ζητιανεύουν. Καινούργιο αυτό.
2: Έχουν βγει στην Κίνα και σχολές ρομπότ.
0: Ναι.
2: Τα πάνε σε σχολές και τα εκπαιδεύουν. Είναι σαν σχολείο, σχολείο με ρομπότ.
0: Ναι. Η NASA αποκάλυψε την ύπαρξη UFO για ακόμα μια φορά. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Χαμός πάλι. Παιδιά, όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα κουνάβια εδώ πέρα θα είναι και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δισοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Music 892.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
10: Αυτός είναι ο σκοπός!
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
10: και άντε και φυλάκια!
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Πάντα μαζί μας, My Energy Solar Smart από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφαλής και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατέρα 10 ολόκληρα χρόνια. Εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20%. ΔΕΗ, My Energy Solar Smart. Και, παιδιά, πριν έλεγε ο Δημήτρης για τους ημιτελικούς. Ημιτελικούς μόνο με φανούλι. Τι έχουμε ετοιμάσει στο Ελλήνικο Sport Park? Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αθλητικό event, μάσα μπάλα και τραμπάλα. Θα δούμε τους δύο ημιτελικούς μαζί, 14 και 15 Εβδόμου, Αγγλία-Αργεντινή, που για μένα είναι καλύτερο και αποτελικό, δηλαδή αυτό το μάτς είναι να δούμε όλοι, και Γαλλία-Ισπανία βέβαια φοβερά, αλλά Αγγλία-Αργεντινή έχει τώρα και το τέτοιο. Θα είμαι εκεί πέρα εγώ, δύο βραδιές θα κάνω τον παρουσιαστή και καλά ερήμητρα, δώρα θα δίνω και φάπες θα παίζουμε. Πάρτε παιδιά, γατιά, σκυλιά, κουνέλια και σας περιμένω στο The Hellenic Sports Park. 14-15 θα είμαι εγώ εκεί. Στις 19 στον τελικό θα είναι ο Γιώργος Ολιανός.
1: Πρόβλεψη ή επιθυμία?
0: Θα σου πω, περίμενα να ολοκληρώσω. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι και ο Εμίλιος Οικονομίδης εκεί πέρα, που θα είναι σχολιαστής. Οι πόρτες ανοίγουν 8 η ώρα. Ελάτε κι εσείς, μπείτε στο www.theellinicon.com.gr για να είστε ένας από τους πρώτους που θα ζήσουν εμπειρία. Είναι δωρεάν, παιδιά. The Hellenic Sports Park. Πρέπει να κλείσει θέση με τα παιδιά σας, τα γατιά σας, τα σκυλιά σας, τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας. Παιδιά, πρόβλεψη. Εντάξει, εγώ λίγο που έχω δει το Μουντιάλ και τις φάσεις έχω δει αυτό. Η Γαλλία τώρα δεν παίζεται. Αν παίξουν δηλαδή μπάλα όλοι αυτοί εκεί πέρα, ντεμπελέδια, πώς το λένε, μπαμπέδια, παβιώτια και αυτά. Τι να σου πω. Δηλαδή, φαίνεται η Γαλλία ότι είναι ένα βήμα, τουλάχιστον σε αθλητικό επίπεδο, πιο μπροστά από τους άλλους. Τώρα μετά η Αργεντινή και ο Μέση, ξέρω εγώ, είναι ο Μέση. Ρε, ξέρω εγώ, από άμπου λάθο.
1: Αργεντινή, δε εσύ, α πούμε.
0: Όλοι εγώ στον κόσμο στην Αργεντινή.
1: Εγώ νομίζω ότι θε Αγγλία, γιατί είσαι πολύ Αγγλία.
0: Είμαι εγώ ο Αγγλία. Όχι, εγώ, όχι. Ούτε καν τώρα. Να σηκώσει παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, ούτε να το βλέπω στον ύπνο μου. εντάξει, τώρα όλο ο κόσμο νομίζω οι περισσότεροι μόνοι με το Μέση είναι τώρα. Δηλαδή να το πάρει το τελευταίο.
1: Ω, μην το λε. Από αυτά που έχω δει εγώ τουλάχιστον τα μισά, είναι χωρισμένη μισή-μισή. Είναι η Μέση full φανατική και είναι και οι υπόλοιποι που δεν θέλουν καθόλου την Αργεντινή.
0: Πώς ξαναδείς. Δεν υπάρχουν. Άκουγα να δεις τώρα, να δείσουμε σοβαρά, γιατί αυτή η κουβέντα πρέπει να τελειώνει. Αυτό που λες είναι μισή-μισή, λέγανε και με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν είναι μισή-μισή. Είναι η μισή που θέλουν το Μέση και άλλη μισή απλά είναι ηλίθιοι. Είναι απλά πνεύμα αντιλογίας. Είναι σαν το δίλημα Κριστιανό Ρονάλντο Μέση. Είναι η μισή οι οποίοι είναι με το Μέση και άλλη μισή που απλά θέλουν να κάνουν τα πνεύματα αντιλογίας. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν είναι και να είχαμε να λέγαμε.
1: Σαν εμένα για συγκεκριμένους λόγους.
0: Τζόρνταν Λεμπρόν Τζέιμς. Να κάτσουμε να συζητήσουμε, να ανοίξει μια κουβέντα να συζητήσουμε. Έλα, παιδιά, προχωράτε τώρα.
1: Δεν σου είπα για το Μέση. Σου είπα για την Αργεντινή. Δεν σου είπα για το Μέση. Μην το μπερδεύει. Δεν σου είπα η μισή που δεν θέλουν το Μέση. Είναι η μισή που δεν θέλουν την Αργεντινή.
0: Είναι και κάτι παλιοί ποδοσφαιρικοί οι οποίοι την έχουν. Να ξέρετε πέρα αυτό πόσο είναι. Πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους, ρε παιδί μου, οι οποίοι είναι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου και είναι full Αγγλία στα πάντα, ρε. Όπα, αυτοί είναι το. Δεν υπάρχουν χειρότεροι. Λέγε. Πάμε.
2: Μίνι ανάλυση εδώ από τα παιδιά. Λοιπόν, το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2.
0: Καταρχήν, εγώ παιδιά χαίστηκα κιόλας. Εγώ με την Ελλάδα είμαι. Δεν με νοιάζει. Είτε το πάρει η Αγγλία, είτε το πάρει η Γαλλία. Χαίστηκα με την Ελλάδα. Να το πω και έτσι. Ξαφνικά μου βγήκατε όλοι, έχετε γίνει Άγγλοι. Χαθείτε. Προχώρα. Συγγνώμη, μαράκι.
2: Σας περιμένουμε στο
0: τέλος. Να σου κάτι και στην τελική, να σα το πω και χήμα λοιπόν, γιατί υπάρχετε πάρα πολύ φιλοάγγλοι ποδοσφαιρικά, γιατί είστε άμπαλοι και μιλάω και σε όλο τον κόσμο εκεί πέρα έξω. Μάγκες, την μπάλα, το ποδόσφαιρο και άσε ποιος το θα κάλυψει. Μπάλα δεν είναι αυτό που κάνουν οι Άγγλοι. Σέντρα και γιώμα και αυτά. Μπάλα είναι αυτό που κάνουν οι Βραζιλιάνοι, φίλοι. Αυτό θέλουμε. Εγώ αυτό θέλω. Σάμπα, τρίπλα, σπάσιμο μέσης, ποδιές. Πώς το λένε, τρίπλες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα να κάθομαι να βλέπω 22 μαλάκες πάνω κάτω να τρέχουν και να. Ναι, ρε φίλε, και να πάει το ποδόσφαιρο ότι έχει δύναμη. Εμένα γι' αυτό είναι η μπάλα. Αργεντινή, Βραζιλία, σπάσιμο μέσης, κίνηση. Εγώ αυτά έτσι μεγάλωσα. Τώρα εσείς δεν έχετε. Εσείς και ψέγω τις νέες γενιές που δεν έχετε δει. Θεωρείτε καλό παίκτη, ρε, αν έχετε το Θεό σας. Το Χάλαντ. Τι να κάτσω να μιλήσω μαζί σας. Εγώ, σαν άνθρωπος, έχω προλάβει ρεφιλέ Ροναλντίνιο. Έχω προλάβει ριβά. Χίλιους δυο τώρα, μην λέμε τώρα. Εγώ αυτό έχω μάθει για ποδόσφαιρο. Οπότε μην μου λέτε τώρα Αγγλία. Τι να κάτσω να. Ένας ήταν στην Αγγλία, δεν τον προλάβα. Και ο Τζορτζ Μπεστ. Αυτό ήταν τέτοιο. Τι να κάτσω να συζητήσω εδώ πέρα. Μου λέει μπαλά Αγγλία. Βλάκες. Έλα, προχώρα.
2: Έχει γίνει χαμός τώρα. Έχει ανοίξει θέμα. Ναι. Σάββατο λοιπόν 18.
0: Ζιντάν, ναι. Αυτό, ποδόσφαιρο τι είναι, ρε. Να βλέπει θέαμα, ρε. Αυτό τρίπλα από εδώ, από εκεί. Να. Αυτό. Όχι, να κάτσω να δω το Χάλαντ. Μπα, μπράβο. Χάλαντ, Χάλαντ, Χάλαντ. Ναι, εντάξει. Ρε, τι να μου πεις, ρε Βασίλη Χάλαντ, ο πατέρας σου, μου λες. Τι να δεις, κάτσε, δεν έχεις δει. Κρίμα, δεν ξέρω πώς χρόνον είσαι. Δεν έχεις προλάβει, τι να δω, τον Μπέλιγχαμ. Ε, τέτοια.
1: Εμπαπέ, δεν σ' αρέσει.
0: Ο Εμπαπέ και αυτός ο πιτσιρικάς της Ισπανίας είναι καλός. Ξέρουν μπάλα αυτοί, ρε φίλε. Ξέρουν μπάλα αυτοί.
1: Δεν έχει βάλει γκολ. Έχει βάλει γκολ. Δεν έχει βάλει γκολ.
0: Μπράβο. Ο Χάλαντ τι είναι, ρε φίλε. Ένας σύγχρονος Σταύρος Λαμπριάκος. Καλός παίκτης, αλλά δεν έχει δύναμη.
1: Φάνη.
0: Ναι, και ο Τζόρτζ Μπεστ δεν ήταν και Άγγλος. Έχεις δίκιο. Ναι, ήταν τέτοιο. Δεν τον είχα προλάβει κι αυτό. Ο Ζλάταν ήταν, ήξερε μπάλα, ρε φίλε. Τώρα τι είναι τέτοιο. Έλα, ρε Μαρία, λέγε.
2: Λοιπόν.
0: Μα δεν μπορώ να ακούω, ρε Μαραγή. Είναι σαν αυτό τώρα. Πώς να σου πω τώρα. Δεν είναι θέμα ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία και μ' αρέσουν οι παλιοί. Ότι είναι αποδεικμένο, ρε παιδί μου, ότι στο ποδόσφαιρο, όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχει εμπορικό λόγο και αυτά, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ταχυδυναμικό. Για ποιο λόγο? Λόγω καπιταλισμού. Στο τέλο θα είναι όλοι πάνω 22, πάνω 22 κάτω. Θα γίνει τένις και θα βλέπουμε αυτό το πράγμα.
1: Καλά, τώρα υπάρχει άλλο θέμα. Είδατε με την κάμερα,
0: ναι.
1: Που νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Νορβηγοί που διαμαρτυρόντουσαν ότι χτύπησε η μπάλα πάνω. Που σούταρε ψηλά και βρήκε στην κάμερα που είχαν για να τσεκάρουν το γήπεδο και έκανε γκέλα και έπεσε στα πόδια του ποδοσφαιριστή της Αγγλίας.
2: Α, καλά.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και η Βραζιλία τώρα, εντάξει, έχει σταματήσει, δεν βγάζει παίξει. Αλλά θα σου πω τι εννοούμε μπάλα. Παιδιά, για μας αυτό είναι μπάλα. Θα μου πει να πρέπει να. Ναι, για τις νέες γενιές μπορεί μπάλα να μετεξελιχθεί αυτό το πράγμα που λέμε ποδόσφαιρο. Έτσι. Και μπάλα είναι ποιος θα πάει πιο γρήγορα πάνω κάτω. Οκ, πάω πάσο, παιδί μου τώρα. Δεν είναι. Πάω πάσο. Αλλά εμείς τώρα έχουμε μεγαλώσει τώρα με Ζουνίνιο Περναμπουκάνο και τέτοια πράγματα. Νταλεσάνδρο, εγώ σου λέω τώρα.
1: Περναμπουκάνο.
0: Ντενίλσον, Ντελπιέρο, ακόμα και οι Ευρωπαίοι τώρα. Μιλάμε, ρε φίλε, έχουμε προλάβει τώρα τι να λέω ονόματα. Τι να φαινόμενο Ρονάντο. Ήταν αυτοί οι τεχνίτες άνθρωποι. Τώρα τρέχουμε πάνω κάτω. Οκ. Okay. Πάμε, ρε Μαριάκη, και εσύ. Μίλα, ρε Μαρία! Μίλα, ρε Μαρία, σε έχω δίπλα από κάτι. Ξύνεσαι.
2: Τι να κάνω, Φάνη μου, ναι. Τι να κάνω, σας ακούω. Σε πονάει, λέει κάποιος, για το Λεμπρόν. Γιατί τι έχει γίνει με το Λεμπρόν τώρα.
0: Τίποτα,
2: ο Λεμπρόν μπάσκετ, δεν είναι.
0: Ναι, μπάσκετ είναι καλά.
2: Λοιπόν, Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παιδιά, σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο που είναι Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλο, Ευθύμης Κάλφας και Εστερό Πιχαϊνά θα εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live event. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, να ξέρετε ότι το Πλαίσιο γιορτάζει. Και σας δίνει δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Οπότε για να πάρετε μέρος στον ίστα διαγωνισμό, θα διεκδικήσετε δώρα, παιδιά, και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο πλαίσιο.gr. Και επειδή πολλά αλλάζουν, αλλά κάτι μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα.
0: Σας ήταν... λυπάμαι, σας λυπάμαι, δεν σας ζηλεύω. Σας λυπάμαι, όλους τους νέους. Σας λυπάμαι. Και να σου πω και κάτι. Το συνειδητοποίησα για ποιο λόγο έχει παρατηρήσει κάτι, ρε Μαράκη. Γιατί τώρα κάποιοι με κράζουν. Σας λυπάμαι, ρε κολόπεδα. Σας λυπάμαι για ποιο λόγο. Και καταλαβαίνω τους μεγάλους ανθρώπους. Έχετε παρατηρήσει κάτι. Και θα πάω κατευθείαν, σκεφτείτε όλοι. Έχετε παρατηρήσει τους γονείς μας. Οι γονείς μας, ναι, μεν είναι περήφανοι για τις. Άμα πετύχουμε κάτι, γενικά μας αγαπάνε. Ναι. Το 90% της ζωής μας μετά τα 20-25, βασικά γενικά, έχετε παρατηρήσει ότι οι γονείς μας. Ό,τι και να γίνεται, καλό ή κακό, μας κοιτάνε με μία λύπη. Μας κοιτάνε και λυπούνται. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει όλοι. Δηλαδή, πέρα από τα καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, θα νιώσουν περήφανοι. Αν κάνουμε κάτι, θα αυτό μας αγαπάνε. Αλλά αν παρατηρήσετε, οι γονείς μας μας κοιτάνε το 90% τη συνύπαρξή μας όσο είμαστε μαζί, μας κοιτάνε μια λύπη. Δεν μπορεί. Θα το έχετε πετύχει.
2: Συμπονετικά.
0: Ναι, με μια συμπονία. Ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται
2: γιατί?
0: Αυτό. Γιατί, ρε φίλε, αυτοί έχουν δει το τέλος της ταινίας. Ήταν εκεί που είμαστε. Έχουν δει πώς τελειώνει το έργο, ρε φίλε. Και είναι αυτό που παθαίνω εγώ τώρα με τα νέα παιδιά. Έχω δει τη μετεξέλιξη. Ξέρω τι θα γίνει! Στο τέλος ξέρω ότι αυτός είναι το φάντασμα. Στο τέλος αυτή το σκοτώνει. Κάτι. Ξέρω το τέλος της ταινίας. Είναι γι' αυτό σε κοιτάει. Ο μεγάλος άνθρωπος, γι' αυτό σε κοιτάει. Δηλαδή, αν δεις οι μεγάλοι, δεν ζηλεύουν ποτέ εμάς. Αν θα ζηλέψουν κάτι, ζηλεύουν τα νιάτα μας. Δεν ζηλεύουν τη φάση που βρισκόμαστε. Κανένα μεγάλο άνθρωπο. Δηλαδή, αν ξεπεράσουμε το θέμα υγείας αυτό, ο μεγάλο άνθρωπο, η μάνα σου Μαρία, ξέρει, ήταν εκεί που ήσουν, ξέρει. Και καταλαβαίνει και ξέρει τι γίνεται στην τελική μας. Λυπούνται γιατί βαριούνται κιόλας με αυτό που έρχεται. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ μαζί σας.
2: Αλλά εσύ προσπαθείς να τους προειδοποιήσεις. Αλλά
0: γίνεται,
2: δεν θα το καταλάβουν.
0: Δεν γίνεται. Δεν
2: γίνεται. Άμα
0: μπορεί...
2: δεν το ζήσεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα τι να πεις τώρα. Μπορεί να βγει το παιδάκι να πει στον Μπρους Γουίλις ότι έχει πεθάνει στην έκτη αίσθηση. Δεν θα υπήρχε ταινία. Προχωράει, Μαρία.
2: Λοιπόν, και όπως έλεγα, το ζαγόρι είναι πάντα στην κορυφή, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι, παιδιά.
1: Και αν θέλεις και εσύ να πετάξεις για τον Μπάρι, πέταξε απευθείας με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Νότου, γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το Μπάρι σε καλή.
0: Ναι.
2: Εσύ πάλι γιατί συγχύζεσαι, αφού πρέπει να μπορώ, το ζήσουν για να το καταλάβουν. Δεν γίνεται να του φυτώσουν.
0: Εμένα μου
2: τα έχει
0: γυρίσει διαφορετικά. Εγώ βλέπω μικρά, όταν λέω μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά μου αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν, έχω ξαναπεί, από 15 μέχρι 25 δεν θέλω να μιλάω σαν άνθρωπο. Δεν θέλω να μιλάω, έχουν σκατάμεσα από το μυαλό του. Έτσι ήμουν και εγώ. Έτσι, μα ξέρω πώ ήμουν και εγώ.
2: Δεν ξέρει πώ ήσουν.
0: Κλωτσέ! Κλωτσέ! Κλωτσέ παντού όπου του πετυχαίνετε!
2: Δεν μπορώ. Τα έχει ζήσει, θα πρέπει να είσαι και εσύ υπονετικός.
0: Καλά, και με τα κορίτσια πες, μπορεί να πεις κανένα κουβέντα, γιατί τους κόβει το μυαλό. Τα αγόρια, πάω Παναγία μου.
2: Ναι, αλλά γούρισουν και εσύ,
0: μα ακριβώς γι' αυτό. Έχω περάσει από εκεί πέρα.
2: Γι' αυτό πρέπει λίγο να το πάρεις αλλιώς τώρα.
0: Δεν θα την πάρω. Ρε κολόπεδα, θα γίνω εκείνος ο κολόγερος που σας έκανε την μπάλα. Δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε. Θα κυνηγάω στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε σε ζώδια, κολόπεδα κι εσύ.
3: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Αύριο θα σας φέρω πρόβλεψη για το ποιος θα σηκώσει το Μουντιάλ, να ξέρετε. Τώρα που έχουν μείνει 4 ομάδες, θα δω τους χάρτες, θα δω τα πάντα και θα σας το φέρω. Ξεκινάμε με τον Κριό που η μέρα ξεκινά με αρκετή ενέργεια, όμως καλό είναι να μην αφήσει τη βιασύνη να σε οδηγήσει σε λάθη. Στη δουλειά ή στις υποχρεώσεις σου μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, αλλά στο τέλος όλα θα εξελιχθούν καλύτερα από όσο περιμένεις κιόλας. Τέλος, αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε και περνάμε στον Ταύρο. Φίλε μου, Ταύρο, θέλω να σου πω ότι σήμερα νιώθεις την ανάγκη να βρεις ηρεμία και να περάσεις χρόνο με ανθρώπους οι οποίοι σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής. Στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις αυθόρμητες αγορές, διότι σύντομα μπορεί να παρουσιαστεί μια πιο σημαντική ανάγκη.
0: Τώρα με έχει τρελάνει.
2: Τι?
0: Δεν θέλω, άσε τώρα, θα αρχίσω να βρίζω τα πρωί-πρωί και θα
2: αναμένω. Έλα, πες ρε παιδί μου, τώρα να ξεθυμάνεις λίγο.
0: Ένα άλλο πράγμα τώρα το καλοκαίρι. Σταματήστε ρε ψυχοπαθείς. Σταματήστε βρε ψυχοπαθείς. Κορίτσια και αγόρια, αυτό που γίνεται με το. Γιατί είχαμε τους γάμους στα νησιά τόσο καιρό που λέγαμε μη μας καλείτε σε γάμους στα νησιά. Έχεις μια μόδα που γίνεται τα τελευταία 5-6 χρόνια.
2: Τι?
0: Τρομερή. Μπάτσελορ σε νησί. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποτε πήγαινες μπάτσελορ, έμπαινες μέσα σε ένα BBO, έμπαινες σε ένα σιρόκο, έβλεπες δύο κόλους, δύο φυσιά. Τελείωνε μέσα σε 3 ώρες και τελειώσει. Τώρα ρε μαλάκα, πάνε αγοροπαρέες, κοριτσοπαρέες και κάνουν μπάτσελορ σε νησί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλικιότητα. Πού πήγατε, πήγαμε σέριφο, περάσαμε. Χάλια περάσατε, γιατί ήσασταν 10 άτομα τσούρμπο. Δεν βρίσκατε να κάτσετε σε ταβέρνα. Δεν βρίσκατε. Και κυκλοφοράκατε όλοι μαζί και όλες μαζί να πάτε σε ένα μαγαζί. Είχατε 2 μέρες να τα προλάβετε όλα, δεν κάνετε τίποτα. Και μου κυκλοφορούσατε λες και σταν πούλμα. Μη φωνάζω τώρα. Και μου κυκλοφορούσατε 15. Πώς το λένε.
2: Νοματέοι
0: σε ένα νησί λες και είστε πούλμαν που πάει στην Παναγιά σου. Μίλανε στη Σουμελά. Ναι, λες και πηγαίνεις σε μοναστήρι. Κάτι κρυές που κατεβαίνουν με κάτι πούλμαν, σαν κάτι καπί. Όλες μαζί και μπαίνανε σε ταβέρνες και δεν βρίσκανε να κάτσουν σε ταβέρνες. Το πιστεύεις το πράγμα? Πηγαίνανε 10, ρε, το έχω ζήσει εγώ.
2: Ναι, αλλά γιατί το έχεις βάλει με τον μπάτσελο.
0: Μα είναι χαζομάρα να κάνεις μπάτσελο σε νησί. 15 γκόμενες ή 15 άντρες. Και λέει, πώς περάσατε. Α, χάλια, εντάξει, ήταν. Δύο μέρες προλαβαίνεις να κάνεις όλα, ξυρίζεις το γαμπρό, κάνεις την ύφη και πας να κάνεις να φας και δεν σε δέχονται.
2: Και πληρώνουν, λέει, και τις νύφες.
0: Ναι, και δεν μας ενοχλείτε και εμάς που έχουμε πάει να κάνουμε κανονικές διακοπές στα νησιά. Ζώα!
2: Ρε Σιφάνη. Ρε Σιφάνη.
0: Έλα, μα πες μου, ρε, είναι δυνατόν.
2: Περίμενε. Καλά, εμένα δεν μου αρέσει γενικά το μπάτσελορ, αλλά αφού τη βρίσκουνε.
0: Δεν τη βρίσκουνε. Είναι μόδα, δεν τη βρίσκουνε. Έλα, ρε Σιμάρια, τώρα πες μου, αφού μην με βγάζετε ρελό. Είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα. Πάνε για δύο μέρες σε ένα νησί, περνάνε χάλια, είναι όλη η μέρα από ένα πάνω στον άλλον και κυκλοφορούν σαν ζόμπι έξω. Τους βλέπεις και φαίνεται, ρε, είναι σαν, πώς το λένε, είναι σαν αιρέσεις. Τους βλέπεις και ξεκινούν, άλλο ένα μπάτσελο. Και φοράνε και κάτι. Και ρε, παιδιά τώρα.
2: Α, ναι, αυτές τις κορδέλες.
0: Και φοράνε και τις κορδέλες, η Star Ελλάς, The Bride. πηγαίνετε σε ένα κολόμπαρο μέσα, υπάρχει και για άντρες και για γυναίκες. Πήγαινε σαν κολό παλιά, αυτό κάναμε. Μπαίναμε μέσα σε ένα, πώς το λένε, στριτζάδικο, 2-3 ώρες και φεύγαμε.
2: Όπως το είπες, Φάνη, παλιά, τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Είναι τώρα η εξέλιξη αυτή.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Και πρέπει να την κοιτάμε με θετικό μάτι.
0: Να την κοιτάμε με άσεμε, ρε.
1: Κοίτα πώς φούντωσε.
2: Ναι, γιατί φούντωσε τόσο πολύ.
0: Γιατί τους βλέπω, έρχονται στην Τίνο! Έρχονται στο σπίτι μου από κάτω και περνάνε σαν παρέλαση, σαν άγημα. Από κάτω και λέω, να περνάνε πάλι, έχει μπάτσελορ. Τους βλέπω, έρχονται κάτω από το σπίτι μου, στην τίνα περνάνε από κάτω, σαν τζούρμο σου λέω, το καταλαβαίνεις. Σαν σχολικές εκδρομές. Στο τέλος θα έχουν και αυτόν που τους περνάει που σηκώνει το στόπρε από τα σχολεία. Που περνάνε.
2: Έλα. Και το τριαντάφυλλο και να μην χαθούν.
0: Ναι, τώρα με αυτή τη τέτοιο. Και όλα αυτά για δύο μέρες. Όλα αυτά για δύο μέρες.
2: Ναι.
0: Είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια. Πιο πολύ θα σου κοστίσει το εισιτήριο παρά το να περάσει τέτοιο.
2: Εντάξει τώρα, όμως άμα το δεις από την άλλη πλευρά ότι αφού το ευχαριστούνται έτσι.
0: Δεν το ευχαριστούνται εσύ. Τι είναι, τι γράφεις εσύ. Ναι, εντάξει, ναι, καλά, θέλουν και σκάφος. Καλά. Ναι, προχώρα.
2: Γιατί να ζηλεύει, δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Αφήστε τον σήμερα, αφού μας είπε ότι έφαγε κίνηση χθες. Μην το πολύ τέτοιο. Λοιπόν, στα προσωπικά, κάποιος θα σου δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και αυτό θα σου ανεβάσει τη διάθεση και μην αφήσει μικρές λεπτομέρειες να χαλάσουν τη μέρα σου. Συνεχίσουμε με το δίδυμο που οι συζητήσεις και οι επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα, αρκεί να ακούς και τη γνώμη των άλλων. Μία νέα πρόταση, μία ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο.
0: Πήγαινε σε ένα κολόμπαρο, τράβα και μία βέρτη μετά και γύρω σπίτι στο παντρευτή. Έχει το διάλογο.
1: Στα αισθηματικά, αν είσαι ελεύθερος, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα φλερτ το οποίο θα σε ενθουσιάσει και θα σου έρθει μέσα από κοινές παρέες. Αν έχει σχέση, βρες χρόνο για σωστική επικοινωνία. Πάμε στον καρκίνο μημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, σε βλέπω, σε βλέπω. Και με φωνάζετε, Βάνη, έλα να βγάλω μια φωτογραφία. Την επόμενη φορά.
2: Α, σε εκνευρίζει τώρα που σε φωνάζω. Ναι,
0: έχω πάει πέρυσι να πιω ένα καφέ σε ένα τέτοιο ρε.
2: Ναι, σε ένα μαγαζί.
0: Σε ένα μαγαζί που είναι έξω, σε ένα χωριό.
2: Ναι.
0: Και ήταν ένα Airbnb μέσα και ήταν κορίτσι αγόρια. Φάνη, Φάνη, λέω, γιατί έγινε εδώ πέρα. Παντρεύεται η Μαρία. Λαμβούζω. Με τραβή. Και με τραβήξαν μέσα. Έχετε δει. Όπως ήταν σε ένα σπίτι που έβλεπα. Με τραβήξανε μέσα. Λες πως τώρα βάνε οι βρικόλακες κατά το θύμα που είναι 20 βρικόλακες. Με πήραν έτσι μέσα ρε. Τι κάνετε, α, περνάμε τέλεια. Χάλια όλοι να ξεμείσαν άϊπνοι. Τίποτα, χάλια.
2: Εσύ τους είπες.
0: Βρώμα, κακό, τι να τους πω τώρα, τι να τους πω.
1: Ας το καλό, τρόμαξα.
0: Ναι.
1: Η μέρα σε καλή.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά για να χωρίσετε μετά από δύο χρόνια να μας παίξετε πάλι τον
2: εαυτό. Ρε Φάνη, έφερε την καταστροφή, ας τους να το ζήσουν, ρε παιδί μου. Ούτε και εμένα μ' αρέσουν αυτά, αλλά λέω αφού το θέλουν θα το ζήσουν.
1: Θα πήγαινε εσύ καλεσμένος.
2: Α, ναι, άμα ήταν φίλος
1: σου. Ερχόταν ο κουμπάρος σου, παντρεύεται ο κουμπάρος σου και κάνουμε, λέει, μπάτσελο στη Σύφνο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή για να έρθω, ο μόνος τρόπος για να με σηκώσει να φύγω από το σπίτι μου. Και να έρθω σε κάποιο event σου, σε κάποια εκδήλωσή σου, είναι στην κηδεία σου μόνο! Μόνο! Στον τάφο σου απάνω θα έρθω. Άμα πας σε σύμπτο και σε θάψω σε σύμπτο, μπορεί να έρθω.
2: Τέλεια.
0: Αν έχω χρόνο.
2: Αν έχει χρόνο και σε
0: αυτό. Αν έχει χρόνο.
2: Γιατί τόσο, δηλαδή. Τι? Τόσο πολύ ευέξαπτος με το
0: σκεφτόμενο θέμα. Δεν μπορώ την βλακία, ρε. Δεν μπορώ την βλακία. Ξαφνικά, μπάτσελος. Ό,τι βλακία βλέπετε από το εξωτερικό να πούμε, πάτε και το κάνετε. Προχώρα, Μίτσο, προχώρα.
1: Φίλε μου, καρκίνε, η μέρα σε βοηθά να κλείσει εκκρεμότητες που απασχολούν εδώ και αρκετό καιρό. Το ενστικτό σου είναι δυνατό και καλό είναι να το εμπιστευτείς, ειδικά σε προσωπικά ζητήματα. Στα επαγγελματικά μπορεί να πάρεις μια επιβεβαίωση που περίμενες καιρό και στον έρωτα η ειλικρίνεια και η τρυφερότητα θα φέρουν όμορφες εξελίξεις.

0: οδηγήσουν σε λόγια που αργότερα μπορεί να μετανιώσεις και στον έρωτα υπάρχει θετικό κλίμα και μια παρεξήγηση μπορεί επιτέλους να λυθεί. Τέλος, ένα μικρό νέο θα σου δώσει αισιοδοξία για τα επόμενά σου βήματα. Πάμε Σκορπιό, φίλε μου Ελευθερία. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κορίτσια και αγόρια, την οποία θα πρέπει να προσέχουμε λίγο. Η διέστησή σου είναι το μεγαλύτερο σου όπλο για ακόμα μια φορά και δύσκολα θα πέσεις έξω στις προσωπικές σου εκτιμήσεις. Θα πρέπει να αποφύγεις λίγο την υπερβολική καχυποψία που μπορεί να έχεις με τους ανθρώπους και να δώσεις χώρο να σου αποδείξουν και να σου δείξουν τις προθέσεις τους. Στα επαγγελματικά, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη η οποία θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι και το βράδυ ευνοεί τις προσωπικές στιγμές. Και όταν εννοούμε προσωπικές στιγμές, εννοούμε τις πολύ προσωπικές. Τις τόσο προσωπικές που θα θυμηθείς για ποιο λόγο σε λένε ότι είσαι το πιο ερωτικό ζώδιο. Μιλάμε για προσωπικές στιγμές. Με ελευθερία μου κοιτάς στα μάτια. Να περάσετε όμορφα το βράδυ και άμα θέλετε βοήθεια, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram να σας πω πώς γίνεται. Πάμε στο τοξότη.
1: Γελάρετε λίγο, ναι.
0: Φίλε μου, θέλω να σου πω ότι η αισιοδοξία σου επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τις επόμενες κινήσεις σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και οικονομικά ζητήματα και θα πρέπει να αφήσεις λίγο χρόνο πριν δεσμευθείς σε κάτι σημαντικό. Συστηματικά, μια όμορφη κουβέντα ή μια πρόσμενη συνάντηση μπορεί να αλλάξει πολύ τη διάθεσή σου. Η μέρα κλείνει με χαμόγελα. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να σηκώσεις μόνο σου.
1: Αυτό το η μέρα κλείνει με χαμόγελο.
0: Ναι, φίλε, γιατί θα έχει μια δύσκολη μέρα, αλλά θα κλείσει καλά.
1: Σκέφτομαι, κλείνει η μέρα και είσαι έτσι, σαν ηλίθιο. Τι κάνει, κλείνει η μέρα με χαμόγελο.
0: Σαν την άλλη των πλαίσιων. Σήμερα καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να σηκώσει μόνο σου όλο το βάρο των υποχρεώσεων. Ζήτησε βοήθεια όπου χρειάζεται και θα δει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σε υποστηρίξουν και δεν μένουν μόνο στην προθυμία, αλλά θα φέρουν και λύσει. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου μπορεί να εκτιμηθεί περισσότερο από όσο περίμενε και στον έρωτα δείξε τα συναισθήματά σου χωρί φόβο. Ό,τι και να γίνει σήμερα θα πρέπει να μελήσει. Πάμε στον υδροχό που η δημιουργικότητά σου βρίσκεται στα καλύτερά της και μπορείς να ξεχωρίσεις για ακόμα μία φορά, κυρίως με τις ιδέες σου. Θα πρέπει να αποφύγεις να μοιραστείς τα σχέδιά σου με ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι απόλυτα. Κάποιος θα σε προδώσει, φάνηκε Μαρία. Στα προσωπικά, ένα μήνυμα ή μία επικοινωνία από το παρελθόν ίσως σε βάλει σε σκέψεις και η μέρα ευνοεί επίσης μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Τώρα, νέο χόμπι θα είναι. Κάτι θα είναι. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα νιώθεις ότι αφήνεις πίσω σου μία περίοδο πίεσης και ανασφάλειας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενά σου βήματα και να δώσεις προτεραιότητα σε όσα σε κάνουν πραγματικά χαρούμενο. Στα αισθηματικά, επικρατεί ζεστό κλίμα και μία όμορφη συζήτηση θα σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που αγαπάς. Τέλος, φρόντισε να ξεκουραστείς περισσότερο το βράδυ.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Attention. The country is now under attack. Τουρκί! Σάμπιλο! Θα μας μαλώσετε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?

0: και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Fall in love your skin. Swim, swim.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου ασβοζούλαπα, μαζί μας Inventor πάντα, όπου την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, έτσι. Και ο Μαβένιος αφιέρωσε, λέει, στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor μαζί με τα κουνάβια, μέσα από τα κουνάβια ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι που θα παίξει στο φίλο το Μαβένιο. Και παιδιά, μια πολύ ωραία φασούλα στα My Market που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι όλα τα άλλα τα ωραία που έχουν, είναι αυτό με το σκανάρισμα στο QR με τα φρούτα και τα λαχανικά. Παιδιά, πλέον μπορείς να βρεις ένα ωραίο πεπόνι, ένα ωραίο μαρούλι, ένα ωραίο, ξέρω εγώ, αβοκάντο. Έχει μπροστά, θα δείτε, ένα QR που σκανάρεις και βλέπεις όχι μόνο όπου προέρχεται, μέχρι και τον παραγωγό που το έβγαλε και το έφερε εκεί πέρα. Όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι βλέπεις. Έτσι αποκτάς μια πλήρη εικόνα για το προϊόν. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 παραγωγούς, κυρίως Έλληνες, και σε συστηματικούς ελέγχους ποιότητας. Έτσι βλέπεις όχι μόνο αν είναι καλό το προϊόν, μέχρι και φορολογική δήλωση για αυτόν που το έβγαλε από τη γη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, αν θέλετε, παιδιά, να ασχοληθείτε με το κομμάτι αυτοκίνητο.
0: Μαλάκα, πρέπει να πεις πάντα κάτι, να κλείσεις κάτι. Χρειάζεται να πεις τώρα τέλεια.
1: Δεν λέω πάντα. Είπα σε αυτό το σημείο, γιατί μου βγήκε αυθόρμητα.
2: Αφού το νιώσα.
1: Το νιώσα και το είπα. Πες μου σε άλλες φορές πότε σου έχω πει. Δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Σταμάτα, δεν κάνουμε τηλεόραση εδώ πέρα. Σταμάτα. Τέλεια, μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Άκου τώρα και μιλάει ο Πάνης που κάνει συνεχίζει τηλεόραση.
0: Δεν κάνω τηλεόραση.
1: Εσύ κάνεις τηλεόραση, ναι. Εγώ δεν κάνω.
0: Μάλλον καταλαβαίνω το λόγο.
1: Άκου.
2: Βρε κακιόστρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις το λόγο.
0: Τέλεια, πάμε να γελάσουμε όλοι μαζί με
1: το
0: ζόρι. Εγώ καταλαβαίνω το λόγο.
1: Θέλω να σε δω, να πας σε πρωινή εκπομπή, να παρουσιάζεις.
2: Θα πάει,
1: να σε δω μετά πώς θα είσαι.
0: Τέλεια, πάμε στο επόμενο break.
2: Καλά, καλά.
1: Ναι, έτσι θα είσαι.
2: Να σε δω να πασάρεις break, βρε κερατά.
1: Παιδί μου που τον βλέπεις
2: στην
1: εκπομπή
2: του
1: και είναι γλυκύτατος, άλλος άνθρωπος.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Εγώ ξέρετε ότι δεν λέω ποτέ σε τίποτα. Γιατί η ανάγκη μπορεί να σε φέρει να κάνεις τα πάντα, οποιαδήποτε δουλειά. Λοιπόν, όμως αν με φέρει ανάγκη και αυτό, θα το κάνω ανθρώπινα. Δεν θα το κάνω ότι.
1: Γιατί εμείς πώς το κάνουμε, εξωπραγματικά.
0: Δεν έχω.
1: Εσύ πάλι.
0: Αφού εσύ δεν κάνεις
1: τηλεόραση. Να σου πω κάτι. Εγώ όταν έκανα τηλεόραση δεν ήμουν τόσο γλυκιά όσο εσύ, να ξέρεις. Εσύ είσαι πάρα πολύ γλυκό στην τηλεόραση.
2: Ναι, γιατί έχει να κάνει μεγαλεσμένο.
1: Παιδί μου, λάμπεις χαμογελαστός, ευδιάθετος πάρα πολύ, ευγενέστατος.
2: Ένα ψέμα τηλεόραση.
0: Καμία σχέση.
1: Ευγενέστατος.
0: Εγώ ίσα βλέπω και χαίρομαι κάτι σχόλια που βλέπω όταν κάνουν αποσπάσματα στο TikTok. Ναι. Που λένε, ξέρεις, κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι που με λένε γλίτσα, που λένε τώρα αυτός ο χοντρός έχει χιούμορ. Εμένα αυτά τα σχόλια μου αρέσουν. Αυτά με κάνουν καλύτερο.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εγώ έχω δει και εμπειρούς ανθρώπους στη τηλεόραση να σου λένε πολύ καλά λόγια.
0: Εγώ, άνθρωποι σαν και σένα, πρέπει να με συχαίνονται.
1: Γιατί?
0: Τότε θα φανεί ότι κάνω καλή δουλειά μου. Γιατί είμαστε δύο ξεχωριστοί κόσμοι.
2: Γιατί σαν τη Μαρία?
0: Ναι. Το καταλαβαίνει τώρα.
1: Η συστημική.
0: Ρε Μαρία, πες την αλήθεια. Ναι. Πριν έρθει εδώ πέρα, με συγενώσουν, να μου πει και μετά. Πριν έρθει την αλήθεια.
2: Ναι, το έχει πει.
1: Δεν είπα ότι συγενώμουν. Είπα ότι δεν μπορούσα να με φανταστώ μαζί σου να κάνω εκπομπή.
0: Καλά.
2: Δεν το συμπαθούσε.
0: Δεν με συμπαθούσε. Και αυτό.
2: Εγώ
0: θέλω να μην με γουστάρουν άνθρωποι σαν και εσένα. Θα ήταν Ελλάδα. Θα έχω αποτύχει. Αν με γουστάρουν άνθρωποι. Βέβαια, άλλο που εγώ τώρα σιγά-σιγά. Σε φέρνω προς το μέρος μας, όχι για να καταλάβεις τέτοιο, αλλά δεν απαιτώ όπως να καταλάβεις τι κάνω εδώ πέρα με τον Δημήτρη.
1: Τι κάνεις με τον Δημήτρη?
0: Είδες.
1: Έχω καταλάβει τι κάνεις με τον Δημήτρη.
0: Πήρε 6 μήνες, σιγά σιγά το μάθει. Η Ελένη, ας πούμε, έφυγε και κατάλαβε, δεν κατάλαβε τι κάνουμε με τον Δημήτρη.
1: Έλα ρε εσύ, Φάνη, κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Την έχεις υποτιμήσει. Νομίζω καταλάβαινε πολύ περισσότερα. Απλά δεν το δείχνε.
0: Νομίζω ότι το αντίθετο έχω κάνει. Νομίζω δεν κατάλαβε τίποτα. Λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να ασχοληθείτε με το κομμάτι αυτοκίνητο, να ξέρετε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το Stock Center της Velmar.
0: Πια κουσκούση, Μαρία, δεν είναι ένα κουσκούση.
2: Ήταν χρόνια στο κουσκούση.
0: Έχει πάρει κουσκούση, Μαρία, έχει κάνει. Δεν ξέρω και τι δεν έχει κάνει, Μαρία, τα μαθαίνουμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι καλό τώρα αυτό.
0: Πάμε, Δημήτρη μου, στο επόμενο ρεπορτάζ. Και πάρα πολύ καλός.
1: Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια πενταπλή γραπτή εγγύηση, παιδιά, χωρίς επιπλέον χρέωση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Τι μένει να κάνετε? Να επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr. Και φυσικά το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
0: Δημήτρη, πριν πει το επίπεδο, Μάριος εδώ πέρα λέει: καλημέρα. Είχα κερδίσει ένα ρολόι πάνω στο καράβι. Στο καράβι, θυμάσαι, δώσαμε κάποια δώρα πάνω που πήγαμε στην Αίγινα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα. Η εκπομπή στο καράβι έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ναι. Και κέρδισε ένα δώρο. Ναι. Λέει, καλημέρα. Είχα κερδίσει ένα ρολόι πάνω στο καράβι. Χρειάζεται να κάνω κάτι. Ρε Μάριε, πάλι καλά που σου κόψες και έστειλες μήνυμα να σου πούμε τι πρέπει να κάνεις.
2: Κάτσε, τον παίρνω.
0: Ναι, παιδιά, όσοι έχετε κερδίσει δώρο στο καράβι και γενικά έχετε κερδίσει δώρο την προηγούμενη εβδομάδα και δεν σας έχει έρθει ακόμα. Στείλτε τώρα μήνυμα να σας πάρουμε.
2: Έλα, για παρά τον πήρα το Μάριε.
0: Ναι, έλα.
3: Γεια σου, Πάνη.
0: Έλα ρε Μάριε. Δεν σου κέρδει ακόμα το ρολόι.
3: Όχι, δεν μου κέρδει.
0: Έλα, ρε Μάριε, γιατί κέρδες. Ξέρω, την Παρασκευή στο καράβι το κέρδισες.
3: Ναι. Δεν θα μου το δίνατε το Σάββατο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, κρατάμε τα στοιχεία σου. Τα έχεις δώσει τα στοιχεία σου, χωρίς πλάκα, ρε.
3: Ναι, τα έχω δώσει.
0: Πού τα έχεις δώσει, τη μαλακά?
2: Στη Μαρία.
0: Στη Μαρία.
3: Στη Μαρία, ναι.
0: Ωραία. Και θα σου έρθει το ρολόι, Μαρία, εντάξει.
3: Σε ευχαριστώ, ρε Πάνη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Με πήρε φορά, με κατάλαβε όταν δεν περνάει.
1: Έβγαινε, γιατί αγχώνεστε, Παρασκευή.
0: Πάλι καλά, γιατί θα έλεγα χοντράδα, Μαρία. Με κατάλαβε και με πρόλαβε. Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Ναι, συνεχίζω, Μαρία, είναι εξαιρετική. Σε ευχαριστώ. Ναι. Και πάμε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο οποίο πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη τη στοίχημα στέλνει 5 τυχερού νικητέ μαζί με το Plus One του στο πιο exclusive. Μουντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr.
0: Άλλο ξηράφι εδώ πέρα. Κέρδισα πριν 2 εβδομάδες, αλλά δεν μου ζητήσατε στοιχεία. Αλλά μου ήρθε το μήνυμα για να έρθω να το παραλάβω.
2: Ναι, πολύ
0: από εκεί. Από εκεί ισχύει. Όχι, Κωνσταντίν, δεν ισχύει. Ρε, είναι σπαμ. Μην έρθει να το πάρει.
2: Δεν σα ζητάμε στοιχεία. Απλώς το κινητό που παίρνετε και παίζετε, σα έρχεται εκεί πέρα το μήνυμα αν δεν έχετε φραγεί στα πενταψήφια.
0: Άμα σου έρθει μήνυμα ότι έλα να παραλάβει, είμαστε από το music, μην του πιστέψει, ρε. Είναι ψέμα.
2: Επίσης,
0: θα έρθουν να σου ανοίξουν το σπίτι.
2: Για όλου εσά που γκρινιάζετε, μάλλον έχετε φραγεί στα πενταψήφια. Στείλτε mail στο mail του σταθμού ημερομηνία πότε κερδίσατε, τι δώρο πήρατε και τσουπ. Θα τα βρείτε όλα.
0: Δεν, ναι, πάμε σε. Τι έχεις τώρα να πεις?
2: Μαρία,
1: ενεργηθείτε.
0: Πάμε σε τέτοια ιδέα.
4: Ενεργηθείτε.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Ότι μου τον συγχύζετε.
2: Εσύ
1: πριν
2: το
1: συγχύζεσαι.
2: Το
1: όχι, τον συγχύζω με τα δώρα τώρα.
0: Μαρία, εσύ με συγχύζεσαι. Από εκεί.
1: Εγώ σε συγχύζα.
0: Μαλάκα, δεν μπορεί να τη φύγει με ίστρι. Μιλάμε τίποτα. Πάμε.
1: Δαχτυλίδια, παιδιά. Πάμε. Και δάχτυλα των χεριών.
0: Πάμε.
1: Πού πρέπει να φοράμε τι?
0: Σου έχω πει. Τώρα που να ξέρεις. Με Κύπρο έχεις καθόλου σχέση?
1: Όχι.
0: Στην Κύπρο έχουν ένα έδεσμα που λέγεται. Που, γλυκό είναι. Που λέγονται δάχτυλα.
1: Δάχτυλα.
0: Και την πρώτη φορά που λέει. Έχω φέρει δάχτυλα, μου λέει μια φίλη να τα βγάλω.
1: Πες μου τι απάντησες.
0: Δεν απάντησα μέχρι να καταλάβω τι εννοεί δάχτυλα.
1: Το έφαγες τελικά, ωραίο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Πόσα δάχτυλα έφαγες?
1: Για πες τι έχει μέσα λίγο να μάθω.
0: Άμα σου πω, δεν θυμάμαι πως είναι.
1: Έλα, ρε Σιφάν, δεν γίνεται να έφαγες και να μην ξέρει τι έχει.
2: Έφαγες δάχτυλα και δεν θυμάσαι.
1: Είναι σιροπιαστό.
0: Ψωμωτό είναι, σαν γλυκό. Πώ να σου πω, ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Έχουν δύο τα δάχτυλα. Για στείλτε μου από την Κύπρο ρίση που είστε. Και ένα άλλο στρογγυλό ψωμάκι που είναι αλμυρό και βάζετε και γλυκό. Πώς θα λέτε? Είναι η δάχτυλα και η... Τα δάχτυλα πάντως είναι κλασικό κυπριακό γλυκό. Δοκίμασε το, Μαρία.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα πραγματικά.
0: Μίτσο, θέλω να σου φέρω.
2: Ναι, βάλουμε τρία δάχτυλα.
1: Βάλουμε τρία δάχτυλα. Λοιπόν, παιδιά, ανάλογα με το δάχτυλό σας, καλή ώρα όπως λέμε, θα σας πω τι πρέπει να φοράτε σε δαχτυλίδι. Mm. Δηλαδή, στο δείκτη. Ένα χρυσό δαχτυλίδι μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την ηγεσία και την αυθεντία. Ο μέσος θέλει δαχτυλίδια που να μην είναι από σίδερο ή ζαφύρι. Οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα δύο, σίδερο ή ζαφύρι, μπορεί να φέρουν καθυστερήσεις και εμπόδια.
2: Ο μέσος είναι αυτός.
1: Ναι. Okay. Αυτός. Παράμεσος. Τα χρυσά ή χάλκινα δαχτυλίδια μπορούν να υποστηρίξουν την καλή υγεία, την επιτυχία, την αναγνώριση και τη ζωτικότητα.
0: Θα συγχαίρω με δαχτυλίδια.
1: Το μικρό δαχτυλίδι.
0: Θα συγχαίρω. Να το, αυτό είναι το που έστειλε η Μαρία. Αυτά είναι τα δάχτυλα. Είναι σαν,
1: έχει φωτογραφία.
0: Ναι, είναι σαν, τις δίπλες που κάνουμε εμείς, αλλά σε σχήμα δάχτυλα.
2: Φλαούνα είναι.
0: Η φλαούνα είναι το άλλο, είναι το ψωμοειδές.
1: Και είναι και μισθό μέσα.
2: Φλαούνα κάτι... έκανε ο Μαυρίκιος, θυμάστε. Ναι, ναι. Φτιάχνω φλαούνε. Ναι.
0: Ναι. Οι φλαούνε είναι σαν ψωμάκια.
1: Μέσα τι έχει, ξηρούς καρπούς και.
0: Έχει, τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα είναι σαν τηγανιτό. Είναι ωραίο, είναι, δεν είναι άσχημο.
1: Πώς γίνεται να τρως και να μην ξέρεις τι τρως, εσύ φάει.
0: Δεν θυμάμαι, έχω φάει τόσο βλακίζω. Μαρία, μα θυμόμουν τι έχω φάει.
1: Σωστό και αυτό. Μικρό δάχτυλο. Ένα σημαίνει ο δαχτυλίδι ενισχύει, παιδιά, την ευφυία, την επικοινωνία και τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Στον αντίχειρα, πολύ μου αρέσει τον αντίχειρα εμένα το δαχτυλίδι.
2: Ο Φάνης το βάζει στον αντίχειρα.
0: Εγώ το φοράω πρέπει σε όλα τα
1: δάχτυλα. Είναι η βέρα του.
0: Εγώ τη βέρα επειδή με ενοχλείται το δαχτυλίδι και το φοράω τώρα, άσε με τώρα γι' αυτό.
1: Άσε το, τον έχει πιάσει και με τα δαχτυλίδια.
0: Μην βγάλω και το δαχτυλίδι μου.
1: Ένα σημαίνει το δαχτυλίδι πιστεύεται ότι προσελκύει την ενέργεια τη Αφροδίτη φαίνοντα άνεση, πολυτέλεια, αρμονία και ευχαρίστηση.
0: Αρμονία. Αρμονία. Έχει φύγει, Μαρία. Είναι άμα σε
1: αρμονία.
0: Σε πιάνει.
1: Γενικότερα, να ξέρετε, ο αντίχειρας έχει να κάνει. Τι είπα, ρε παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα καν.
0: Ναι, εσύ αυτό.
1: Είδες, άμα έχετε πονηρά μυαλά.
2: Μαρία,
1: τώρα κατάλαβα.
0: Μαρία, είπες αντί για αρμονία, είπες αρμονία. Δεν είπε, δεν είναι κακό.
1: Αρμονία, είπα, ρε παιδιά.
2: Είπες αρμονία και εγώ αυτό.
0: Όλοι ακούσαμε λάθος. Πάμε.
1: Λοιπόν, αντίχειρας, προχωράω εγώ. Στον αντίχειρα, παιδιά, φοράτε δαχτυλίδι για θέληση, προσωπική δύναμη, αυτοέλεγχο και φοριέται όταν κάποιος θέλει να ενισχύσει την αποφασιστικότητά του. Σας λέω γενικά για να ξέρετε. Ο δείκτης έχει να κάνει με ηγεσία, αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία, εξέλιξη. Θεωρείται καλό δάχτυλο για όσους θέλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Το μεσαίο. Ισορροπία, υπευθυνότητα, γείωση, σταθερότητα εσωτερική. Αυτό το δάχτυλο είναι το καλύτερο για γενική ενεργειακή εξισορρόπηση.
0: Λέει Βάσια, αρμονία και δάχτυλα. Ναι, ας τι λοιπόν φαίνεται αυτό να το κάνεις. Λέγε.
1: Παράμεσος. Έχει να κάνει με την αγάπη, τη σχέση, τη δημιουργικότητα και την καρδιά. Γι' αυτό συνδέεται, λέει, και με τις βέρες.
0: Εγώ θέλω να πάρω αυτά τα δαχτυλίδια τα έξυπνα.
1: Που, ποια βασικά, τα έξυπνα δαχτυλίδια.
0: Που σου μετράνε πίεση και τέτοια. Ρε.
1: Έχει τέτοια δαχτυλίδια.
2: Τέλειο. Τα, το έχω δει και εγώ.
0: Smart,
2: αλλά...
0: smart ring.
1: Και είναι έγκυρο αυτό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, τώρα άμα δεν το.
2: Εντάξει, το ρολόι πώς σου μετράει.
0: Ας χαλάσω λεφτά σε κάτι που δεν θα χρησιμοποιήσω για άλλη μια φορά.
1: Μικρό δάχτυλο. Επικοινωνία, διέστηση, έμπνευση και κοινωνικές σχέσεις, παιδιά.
0: Αρμονία με λαχτάρα να σε νοιάζω.
1: Παιδιά, όλοι το ακούσατε.
0: Ναι, ρε Μαρία, λέγε.
1: Τελικά δεν ισχύει αυτό που μου είχε πει, Σακάκου. Άμα κάνεις μου λέει ένα λάθος, άστο για να μην το πάρει χαμπάρι κανείς.
0: Εδώ πέρα δεν περνάω.
1: Εδώ όλα τα ακούτε, δηλαδή.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε τώρα και ανάλογα με την ποιότητα της πέτρας ή του υλικού.
0: Αρχίσαμε.
1: Διαμάντι και χρυσός στον παράμεσο δά.
0: Δεν θα το δεις ποτέ. Έχεις, σου έχουν κάνει δώρο ποτέ διαμάντι?
1: Διαμάντι όχι.
0: Πού να πας μωρί με κάτσα δεύτερη. Τελευταία. Με τον Τζολιόγκο να σου κάνει δώρο και δεν σου κάνει ένα μοτρό.
1: Δεν μπορώ να παφορέσω μόνο πετρό.
0: Να κάτι τι να.
1: Γιατί έχει. Δεν μου πάει στο στυλ νομίζω.
0: Ναι, πάρτα. Γιατί έχει τσίπα μωρί. Πού να φορέσει μόνο πετρό. Καλά, ο άλλο ο Χαρή
1: του είπε. Του είπα να μην πούμε.
2: Τι του είπε.
0: Καλά, συγγνώμη.
1: Πήρε αυτό εδώ.
0: Είπε στον άντρα.
1: Εγώ το διάλεξα.
0: Συγγνώμη.
2: Ε, Μαρία.
0: Είπε στον άντρα να μην σου πάρει. Καταρχήν δεν ξέρει ο Δημήτρη ότι όποτε λένε γυναίκε μην το κάνει αυτό εννοούν να το κάνει περισσότερο.
1: Όχι, δεν ξέρει και ο Δημήτρη ξέρει και το στυλ μου. Άστο.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε μεγάλο.
2: Δηλαδή δεν έχει αντιστοιχεί που δεν σου πήρε μονόπετρο.
1: Όχι, του είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω. Δεν ταιριάζει στο στυλ μου. Μ' αρέσει να το βλέπω σε άλλες γυναίκες.
0: Άρα εσύ, άμα σου παίρνει με εδώ, δεν το φοράγες.
1: Εγώ του είπα να του δείξει ένα βιντατζάδικο στυλ.
2: Ρε Μάρια.
1: Και μου λέει αυτό το πράγμα δεν το παίρνω.
0: Εγώ, εμένα που δεν μου αρέσουν γενικά τα δαχτυλίδια. Το μονόπετρο, όχι επειδή συμβολίζει κάτι. Για μένα ένα ωραίο μονόπετρο, όχι πολύ μεγάλο με κάτι κοτρώνες τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο δαχτυλίδι που υπάρχει.
1: Και μ' αρέσει να το βλέπω στις γυναίκες. Αλλά σε μένα νομίζω ότι.
0: Πάλι τα βλέπει. Εμένα μ' αρέσει να το βλέπω στις γυναίκες. Αλλά εγώ δεν είμαι γυναίκα. Εγώ μάλλον ξεχωριστή από όλες. Άρα εσείς είστε ζώα! Όλες οι άλλες που σας αρέσει τα μονόπετρα. Γιατί η Μαρία Ένεσλι, η ξεχωριστή, η Ραπουντζέλ, είναι κάτι άλλο από εσάς. Διαφέρει από όλο τον κόσμο, είναι κάτι ξεχωριστή. Να, πάρτα! Να μην σταχωστάω. Κλόουν.
1: Με είπε και κλόουν και φάγα και τις δικές.
0: Μ' αρέσει να το βλέπω σε κάτι που.
1: Εσύ μου ταιριάζει με το μενόπετρο.
0: Κάτι λοιπόν το οποίο δεν σου αρέσει να το κάνεις εσύ, δεν γίνεται να σε αρέσει σε κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσουν οι μπάφοι, αλλά μ' αρέσει να πίνω λεφτές και κάνα τσιγαράκι που
1: μιλάς τώρα για μπάφο. Δεν είναι το μπάφο. Αλλά το δαχτυλίδι.
0: Έλα, Μαρία, είσαι ψεύτρα.
1: Άκου, εμένα δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα μονόπετρα.
0: Μην
1: ευριάζει.
0: Ευριάζει. Μην νευριάζεις.
1: Ρεζί, τόσα χρόνια γιόγκα και διαλογισμούς.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Άμα νευριάσω,
0: θα σε κάνω
1: τελείωσε.
0: Εγώ, ναι.
1: Τα μεγάλα δεν μ' αρέσουν γενικά.
0: Ναι.
1: Τα μονόπετρα, οι γκουμούτσες, δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Τα μικρά, σε κάποιες γυναίκες, είναι ωραίο. Δηλαδή, αυτό που σου αρέσει εσένα, δεν μπορείς να θαυμάζεις κάτι σε
0: όχι,
1: κάποιον και
0: όχι,
1: να μην σου ταιριάζει το στυλ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν
1: έχω το χίπικο στυλ μ' αρέσει. Δεν μου ταιριάζει εμένα.
0: Εγώ λοιπόν κάτι που μ' αρέσει για μένα, μ' αρέσει και να το βλέπω και το ανάποδο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μου αρέσει. Πες μου ένα πράγμα, ρε Μίτσο, να το συζητήσουμε σοβαρά. Ένα πράγμα λοιπόν που εσένα σου αρέσει. Μάλλον ένα πράγμα που σου αρέσει να το βλέπεις και δεν σου αρέσει να το κάνεις.
2: Δεν μου αρέσει να το κάνω. Ναι. Δεν πολύ, δεν μπορώ να σου
0: πω. Όχι, βέβαια.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις. Νομίζω ότι.
0: Άστο δεν μπορείς. Άστο δεν μπορείς.
2: Μ' αρέσει να το βλέπω.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου βλέπω. Εγώ σου λέω απλά πράγμα. Βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο ο Μέση. Να. Θα ήθελα να παίζω στο Μέση μπάλα. Σου λέω ένα πράγμα. Βλέπω το καπέλο του Λεωνίδα. Δεν φοράω καπέλο, αλλά αυτό το φόραγα. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι.
1: Γιατί δεν το φοράς.
0: Γιατί δεν το έχω το συγκεκριμένο.
1: Μπορεί λοιπόν, να το αποκαλύψει.
0: Θα μα σκοτήσει τα νερά τώρα, θα σου πω. Βλέπω μια ωραία μπλούζα. Τι θέλω, δηλαδή πε μου κάτι.
2: Και με ένα μάνικα μπλουζάκια μου αρέσουν, δεν μπορώ να το βάλω.
0: Πε μου κάτι που λέει. Εμένα μου αρέσει η Φερρυπίν, μου αρέσουν πάρα πολύ να βλέπω αυτέ τι NBA φανέλε και αυτά. Φοράω φανέλε NBA. Εσύ α πούμε βλέπει ένα παντελόνι στο Ζάρα και λε τι ωραίο παντελόνι. Δεν είναι το στυλ μου.
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
0: Μάρε, Μαρία, θα
1: περίμενε, με τα μάνικα
0: τώρα.
1: Το είπε.
0: Πετά παπαριέ στον αέρα και νομίζω θα περάσουν έτσι.
1: Καλά,
0: είσαι ψεύτρα, κυρία μου.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, εσένα μπορεί να σου αρέσει.
2: Μ' αρέσουν τα μάνικα, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω.
1: Γιατί δεν μπορεί να τα βάλω.
2: Γιατί δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, έτσι πω τα χέρια μου το τέτοιο. Δεν μπορώ να τα βάλω. Μ' αρέσει να τα βλέπω.
0: Δεν μπορώ
2: να τα βάλω.
1: Στα λόγια μου.
0: Γιατί δεν μπορώ να τα βάλω.
2: Διότι θεωρώ ότι δεν έχω το σώμα που μπορεί να στηρίξει το αμάνικο μπλουζάκι. Έτσι όπω το βλέπω εγώ. Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερα χέρια.
0: Κάτσε ρε με
2: Μίτσο,
0: εγώ θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο χυδαίο, ειδικά στο το αμάνικο μπλουζάκι. Για μένα θα έπρεπε, θα έπρεπε
2: αυτά,
0: να μπαίνουν φυλακοί όσοι φοράνε αμάνικα μπλουζάκι άντρες.
2: Και τα μπασκετικά τα αμάνικα δεν είναι ωραία.
0: Άλλο αυτό, μπασκετ παίζουν.
2: Αυτό σου λέω, ρε φίλε, είναι ωραία τα μπασκετικά τα αμάνικα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβε. Και εμένα μου αρέσει το κοστούμι με τη γόβα που βλέπω τις γυναίκες και πάνε στη δουλειά. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Κιόνα, δυο δε.
1: Το κοστούμι και τη γόβα να πάω στη δουλειά. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
0: Ρε Σιμαρία.
1: Πολύ θα μ' άρεσε.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει τη δουλειά αυτή. Θα μπορούσε να ερχόσουν στο κοστούμι με ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο τέτοιο.
1: Γενικά δεν θα μου τέριαζε ρε εσύ. Και άλλη δουλειά.
0: Όχι, λέω ότι μου αρέσουν οι τσόντες, αλλά δεν θέλω να παίξει τσόντα. Γιατί όμως δεν θες να παίξει τσόντα. Δεν θες να παίξει τσόντα για τους ειδικούς φραγμούς και ότι θα πει η κοινωνία. Αν μπορούσε, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα παίζεις. Μην μπερδεύεστε. Προχωρά.
1: Τι έλεγα τώρα για τα αρχίδια, έλεγα.
0: Ναι.
1: Μα εκεί που μου το πει, άρα βλέπεις, τελικά ήρθαμε στα λόγια μου ή δεν ήρθαμε.
0: Όχι, δεν ήρθαμε στα λόγια μου. Δεν, επειδή ο Μίτσο δεν του αρέσει να φοράνε αμάνικα και του αρέσει να βλέπει άντρες με αμάνικα. Δεν έχω καλά. Μα την ίδια φράση και εγώ. Μ' αρέσει να βλέπω, όπως το λένε, μίνι με γόβες. Δεν τα φοράω.
1: Τώρα πραγματικά. Κακός. Εσύ έτσι όπως με βλέπεις, θεωρείς ότι θα μου τέριαζε μονόπετρο. Έτσι όπως με βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα το λες για να το πεις.
0: Εσύ το μονόπετρο είναι ένα πολύ μικρό δαχτυλιδάκι, πολύ κομψό, πολύ ωραίο. Ναι, αν το πάμε έτσι, είναι κάτι κομψό και ωραίο, δεν σου ταιριάζει. Έχεις δίκιο.
1: Άκου το, πάμε. Αν το πάμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά.
2: Θα σου πήγαινε πάντως, βλακεία έκανες που το πήρε στο μονόπετρο.
0: Δεν είχε, ο άλλος δεν θέλει να εξοδευτεί ο άλλος.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό πόσο να κάνει, κάνει ένα μονόπετρο. Ωραίο είναι βέβαια, αλλά εντάξει, όχι για μονόπετρο όμως.
1: Όχι, μα δεν θα μπορούσα. Μα σου είπα, δεν ήθελα μονόπετρο. Δεν ήθελα μονόπετρο.
0: Το μονόπετρο να το πάρεις και να σκάσεις εκεί πέρα, να το ρουφήξεις. Δεν γίνεται. Αυτό μονόπετρο είναι η κίνηση που πρέπει να κάνει ο άντρας για τον άντρα, όχι για τη γυναίκα.
1: Εσύ να σου πω κάτι μόνος το διάλεξες. Εσύ πήρες βοήθεια.
0: Τα έχω πει και την ιστορία ολόκληρη που έχω ένα φίλο έμπορο διαμαντιών.
1: Α, ναι, αυτό το θυμάμαι, αλλά μόνος σου δεν πήρες βοήθεια.
0: Ρε, εσύ,
1: καθόλου.
0: Τι βοήθεια να πάρεις εσύ στο μονόπετρο. Το μονόπετρο είναι ένα συγκεκριμένο στυλ. Το δέσιμο
1: είναι απάνω. Έχει, το δέσιμο, η πέτρα, πώς θα είναι το μέγεθος, είναι πάρα πολλά.
0: Εντάξει, τώρα, έχω και, έχω,
1: πρέπει να πήρε βοήθεια και να μην το λέει.
0: Καμία βοήθεια. Πάνω έχω στυλ, ξέρω εγώ. Δεσίματα απάνω μιλάμε σαν φίδια. Τρελάθηκε.
2: Να δω.
0: Ναι, βέβαια. Λευκό, χρυσή και τέτοια. Και χωρίς τιμολόγιο. Λέγε.
1: Και χωρίς τιμολόγιο. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, παιδιά, τι να σας πω. Το αριστερό χέρι σχετίζεται με τη λήψη ενέργειας, διέσης και τον εσωτερικό κόσμο. Αριστερό δεν είναι η βέρα.
0: Βέρα στο δεξί, δεν λένε.
1: Γιατί στην έχει το αριστερό τότε, με έχει
0: μπερδέψει. Παιδιά, εγώ μην κοιτάω τη βέρα. Μπορεί να είναι τη βέρα μου, επειδή δεν φοράω δαχτυλίδια. Παίζω συνέχεια με το δαχτυλίδι, γιατί ουσιαστικά θέλω να το βγάλω. Αλλά παίζω, μπορεί να το δει και τη βέρα στη μύτη μου μια μέρα. Μην ασχολείσαι με μαζί μου. Εγώ δεν μπορώ να φοράω δαχτυλίδια και τη φοράω τη βέρα και έχω νευρικότητα και την αλλάζω.
1: Αλλά ναι, στο δεξί δεν τη βάζουν.
2: Νομίζω στο δεξί είναι.
1: Με έχει μπερδέψει. Βλέπω το αριστερό τώρα και νομίζω ότι είναι η βέρα το αριστερό. Το αριστερό είναι όταν αρβωνιάζεσαι.
2: Μάλλον, Μαρία, μην με κοιτά και τώρα ρωτά σε μένα και τα έχω κάνει και τα δύο.
1: Τέλος πάντων. Γενικότερα, παιδιά, αν θέλετε να βάλετε διαμάντι και χρυσό, ο παράμεσος. Στο αριστερό χέρι για αγάπη και προσωπική σύνδεση, το δεξί για κοινωνική προβολή, επιτυχία κύρος. Ζαφύρι, το μπλε ζαφύρι.
0: Σου πάει το ζαφύρι, εσένα. Είναι τη τοχολογιά, τη μάγισσα.
1: Ωραίο είναι το ζαφύρι, μ' αρέσει. Άσε με, και εσύ, τοχολογιά μάγισσα. Στο μεσαίο δάχτυλο, γιατί συνδέεται. Να, βλέπει γιατί μ' αρέσει. Σοφία, πνευματική πειθαρχία και προστασία.
0: Ναι,
1: ρουμπίνι και χρυσό. Ωραίο και το ρουμπίνι. Παράμεσο ή δείκτη, παιδιά.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Θεωρείται πέτρα ζωτική.
2: Πε μου κάτι που σου αρέσει.
0: Πάντως... Θυμίζει το. Μόνο το διαμάντι είναι, παιδιά. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να. Όποιο δεν έχει λεφτά να πάρει διαμάντι, παίρνει ρουμπίνι
1: δεν σου
0: και.
1: Αρέσει, μαράγδι,
0: και
1: δεν
0: κοχύλια.
1: Σου...
0: Εντάξει, χέσαμε. Τώρα άσε με τώρα. Το μόνο.
1: Αφοριστικό είσαι.
0: Η μόνη πέτρα που αξίζει για πάνω. Ice cold. Διαμάντι. Διαμάντι και χρυσό, όλα τα άλλα είναι απλά επειδή υπάρχει το διαμάντι και το χρυσό. Αν είναι να πάρει, σου πάρει κάτι άλλο, σου πάρει διαμάντι και χρυσό. Πήρα ρουμπίν και πήρα και βοξίτη.
1: Ναι, μα είναι ωραία.
0: Σιγά μου σου πάρω και λιγνίτη. Άσε με τώρα.
1: Το μαργαριτάρι.
0: Τι.
1: Δεν σ' αρέσει το μαργαριτάρι.
0: Τι είναι μαργαριτάρι.
1: Όχι,
2: το μαργαριτάρι.
0: Μόνο που βγαίνει από τη θάλασσα και ψάρια και αυτά δεν μπορώ.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
1: Καλά, δεν θα πάρει τώρα. Δεν θα μυρίζει ψαρίλα που θα το πάρει.
0: Δεν με τρελαίνει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διαμάντι. Διαμάντι να βλέπω, όχι να φοράω διαμάντια γι' αυτά.
1: Τι
2: έστειλε ο Μιχάλης για σένα, Μαρία. Γεια σου, ρε Μαρία. Όσο όσο και να σε διαβάλει ο Φάνης, λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης,
1: πες τα Μιχάλη,
2: θα παραμένεις ο λόγος για να αρρωσταίνουμε, κουκλάρα.
0: Έχω να πάω με γυναίκα από το 1989. Είμαι μόνος μου τα τελευταία 35 χρόνια.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Μπράβο, Μιχάλη, ναι.
1: Ναι, ναι, σούβαλε τώρα και την.
0: Κοίτα, πάτσα πως είναι.
1: Μια χαρά είναι ο Μιχάλης.
0: Μια χαρά είναι. Η μύτη του ακουμπάει τα γόνατα.
2: Φάνη!
0: Έλα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Άμα το δεις βράδυ, σου πω εγώ.
1: Αμέθιστος, παιδιά, και ασήμι.
0: Τώρα σοβαρά τώρα, έχετε αυτού του βράδυ να σε ξυπνήσουν. Μαρία, κάτι έγινε. Δεν τρομάζει. Έλα.
1: Αμέθιστος και ασήμι. Στο
0: Μιχάλη, άμα ένα αστυνομικό σου έκοβα κλείσει κρατά για ασχημόφατσα, πραγματικά. Δηλαδή είσαι αειδιαστικότατο. Πάμε, προχώρα.
1: Μαύρη τουρμαλίνη, όνυχα. Ναι, ναι, ναι, μεσαίο αριστερού χεριού δάχτυλο, παιδιά, γιατί είναι για υγείωση και προστασία. Το μαργαριτάρι, παράμεσο ή μικρό.
0: Το έφτιαξε ο Μιχάλης τώρα. Λίγο πιο μικρό κενό μεταξύ σειρμού και από βάθρα θα είχε, θα ήσουν ένα μοντέλο.
1: Και τα δόντια. Τώρα δηλαδή ο Μιχάλης είναι φίλο σου που είπε για το.
2: Τώρα που τον ξαναβλέπει είναι λίγο πιο όμορφο.
1: Ναι, ναι, τώρα κάτι του κάνει περισσότερο.
0: Ναι,
1: και εσύ, Μιχάλη, πολύ σταθερό απόψη σου.
0: Λοιπόν, προχώρα.
1: Είσαι. Τι να προχωρήσω, είπα τώρα με αυτά τι άλλο να πω.
0: Λοιπόν,
2: περίμενε.
0: Έλα,
2: φέρνω. Ναι. Φάνη, ειλικρινά σου μιλάω. Στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχω προμοτάρει ποτέ κάτι. Φέρνω το πιο δυνατό celebrity news όλη τη χρονιά.
0: Oh.
2: Επειδή την Τετάρτη, την Πέμπτη βγαίνει η Οδύσσια, έρχεται μία ταινία.
0: Τώρα πάνω στο καλοκαίρι την βγάζουν, εγώ. Πού θα τη δούμε σε θέση.
2: Εγώ το κλείσα ήδη. Έρχεται μία ταινία η οποία όχι απλώς θα τη χτυπήσει, θα την διαλύσει.
0: Ποια?
2: Με πολύ δυνατό cast, με δυνατά τα πάντα, κυκλοφόρησε χθες η ταινία που θα σας πω να δείτε. Εγώ είδα το τρέιλερ.
0: Αυτό ήταν το τρομερό.
2: Δεν φαντάζεσαι. Θα σου πω αμέσως πώς λέγεται εκεί η ταινία, αλλά...
1: Α, είναι άλλο αυτό που είπες, το τρομερό, που θα έφερες
2: κάνω...
1: και άλλη ταινία.
2: Ας πω κάτι, δεν θα κάνω spoil, μην κάνω spoil γιατί θα μπουν και οι ακροτές να το ψάξουν. Έρχεται, παιδιά, κάτι πολύ δυνατό, το οποίο θα πάει και για Όσκαρ.
1: Αφού είπες ότι βγήκε, καλά λέει ο Λευτέρη.
0: Ρε εσύ, Μίτσο, μόλις υποφάνησε ότι μου αρέσουν τα διαμάντια, αλλά όχι να τα φοράω. Όχι να τα φοράω, να τα έχω, μου αρέσουν. Δεν είναι, πρέπει να τα φοράω τα διαμάντια, να τα έχω. Δεν μπορώ να τα έχω σε μια θηρίδα μέσα. Είναι ότι λέγε.
2: Σε μια θηρίδα.
0: Είναι.
2: Όχι, τίποτα, αυτό.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε με ένα πραγματικά. Δεν.
1: Άιδε τη λέω να σταθεί.
2: Χωράει το μυαλό σα.
0: Τι λέει.
1: Το ρουμπίν, λέει φίλε, το ρουμπίνι και το σμαράγδι είναι πολύ πιο σπάνιο και ακριβό από το διαμάντι.
2: Είναι πιο ακριβό από το διαμάντι το ρουμπίνι.
1: Ναι. Απλά την αγορά των διαμαντιών όλου του πλανήτη καθορίζουν δύο οικογένειες Εβραίων και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι πιο ακριβό, λέει, και σπάνιο το σμαράγδι και το ρουμπίνι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ τώρα δεν είμαι χρυσοχώς, δεν ξέρω, αλλά το διαμάντι ξέρω. Με τα καράτια και ρουμπίνια. Δεν ξέρω το ρουμπίνι, μου κάνει και λίγο. Τέλο πάντων, anyway. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δημήτρη, μην μπει στον. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Λαλαλούκα. Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
12: Music 892. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαβα, και ανώτερες σχολές Δέλτα πάντα μαζί μας. Αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεστε σε σύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για πραγματικές απαιτήσεις, για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών για να διαλέξετε, και φυσικά το περιβόητο γραφείο σταδιοδρομίας, όπου συνεργάζεται με 8.000 και πλέον εταιρείες για να βρείτε δουλειά σίγουρα. Θα κάνετε μια εξανάγκηση κερασμένη από κουνάβια στα Δίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και μην ξεχνάμε ότι έχει έρθει και η Βέχρο μαζί μας, όπου η Βέχρο ό,τι θες να βάψεις το έχει. Σμαλτοπλάστ για ξύλα, σμαλτοξύλ για, μάλλον σμαλτοπλάστ για τείχους, σμαλτοξύλ για ξύλα, tail rail paint για πλακάκια, ακόμα, είναι περίεργες ονομασίες, και pro fiber elastic για θερμοπροσώψεις. Παιδιά, τα πάντα, μόνο στη Βέκρο.
1: Ήρθε η ώρα για τις διακοπές, θα πάρετε και τα παιδιά, και η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλητικών προϊόντων της Ιρντερμετ είναι, παιδιά, εντυλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Και φυσικά διαθέτει 100% όργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης. Και πάμε, παιδιά, σε ένα όνομα που το ακούτε συνέχεια, το Emanuela Cosmetics. Το ελληνικό brand που έχει κερδίσει στα social και βρίσκεται πλέον σε πάνω από 10 χόντων σέντερ σε όλη την Ελλάδα. Emanuela Cosmetics μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο site τους, που είναι emanuelacosmetics.com, και στα συνεργαζόμενα καταστήματα.
2: Και αν δεν έχετε περάσει ακόμα από το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις στις ίδια outlet τιμές, παρακαλώ, σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να κάνετε τις αγορές σας, και μην ξεχνάτε ότι το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Και πολύ σημαντικό, παιδιά, σε πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση για το Δημητρακόπουλο. Έτσι, επειδή δεν την κάναμε την Παρασκευή, θα την κάνουμε σήμερα. Στείλτε και στα μηνύματά σας για να μπείτε στην επόμενη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, το βρήκα σου, είδατε μέσα και group, στο group φωτογραφία. Τον έχω πετύχει δύο φορές στο Δημητρακόπουλο και τις δύο φορές σε φαγητό. Μία σε μια ταβέρνα πάνω στα Σπάτα, και τώρα τον πέτυχα όπως κατέβαινε.
1: Καλά, πώς γίνεται να τον πετυχαίνεις?
0: Ήταν με την οικογένειά του άνθρωπος και μας αμπούκανε κάτι μπέργκερ. Είναι τρελάκιας. Να ξέρεις, από του χρόνου μου λέει, είναι ψυχοπαθής, δεν είναι καλά.
1: Τι έλεγε?
0: Από του χρόνου θα έχει κι άλλο τυρί.
2: Κι άλλο?
0: Κι άλλο τυρί. Ετοιμαστείτε, ο άνθρωπος δεν είναι ψυχάκια, είναι δικός μας, δεν θα μπορούσε να το δηλώσει. Ετοιμαστείτε για τρελά κόλπα με Δημητρακόπουλο. Λοιπόν,
2: η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων, με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, παρακαλώ. Σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρουν 4 ελαστικά δώρα ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας, σε 3 υπερσύγχρονα καταστήματα, Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 και γράφετε ελαστικά κάθετος Δημητρακόπουλος κοινό και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και είναι και πατρόνας, ε. Πατρινός.
2: Α, ναι.
0: Του λέω, ρε κερατά, του λέω είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης έρχεται με αποκαλύψεις.
2: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και μάλλον δεν θα είναι καλημέρα για τον Κρίστοφερ Νόλαν, διότι ήρθε κάτι το οποίο θα τον διαλύσει. Αναφέρομαι τώρα, δεν ξέρω κι εσείς αν το έχετε δει ή αν το γνωρίζετε, σε μια ταινία η οποία θα αφήσει εποχή. Ονομάζεται The Iliad.
0: The Iliad. Ποιο είναι αυτό που είναι εκεί, που βγάζει η Ναϊνακή?
2: Πολύ σωστά.
0: Είμαι σίγουρος. Τόσο δεν σαν ακροατήσεις εδώ πέρα. Ναι.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χθες, 12 Ιουλίου, έκανε πρεμιέρα η τριλογία της αυθεντικής Οδύσσιας, ναι, με τίτλο The Journey of Odysseus. Με το πρώτο μέρος The Iliad από τη Sugar Babes TV. Η Ναϊνακή, θέλω να σας πω,
1: ναι,
2: ξαναέπιασε δουλειά. Είχαμε να τη δούμε 2 χρόνια και τα έσπασε όλα για αυτήν την ταινία και μόνο.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Από ό,τι βλέπω στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν ξένος ο σκηνοθέτης, διότι είδα ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Phil Strive.
0: Έλα ρε.
2: Αλλά από ό,τι μπήκα και είδα, είναι ο Φίλιππος από το Power of Love.
0: Α, ο Φίλιππος, ναι, ο Φίλιππος κάνει ταινίες, ο Φίλιππος.
2: Ναι, κάνει ταινίες, κάνει ταινίες. Θα είναι και σκηνοθέτης της ταινίας, λοιπόν. Θα παίζει τον Αχιλέα, από ό,τι βλέπω. Θα κάνει τον Αχιλέα.
0: Είμαι σίγουρος, φίλε, ότι ο Δημήτρης, κάθε φορά που ενθουσιάζεται, έχει να κάνει με κάτι σεξουαλικό.
2: Πραγματικά δεν είναι σεξουαλικό, είναι ταινία, όπως είπα. Τον Οδυσσέα δεν βάλανε Έλληνα.
0: Το έχεις σκεφτεί για ποιο λόγο σ' αρέσει να συζητάς τόσο πολύ για σεξ? Όχι,
2: γιατί δεν κάνω, μήπως.
0: Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Με τον ψυχολόγο σου θα πεις.
2: Αρχικά δεν συζητάω για σεξ.
0: Δεν μπορείς να συζητήσεις για σεξ. Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι σε τριβελίζει στο μυαλό σου συνέχεια. Τη σκέφτεσαι αμάνικα.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπεις ότι η Νάγη κάνει την ελληνική Οδύσσεια.
0: Η Νάγη έχει πάρει βραβεία. Φυσικά
2: έχει πάρει βραβεία.
0: Δεν πέφτει τα σύννεφα.
2: Μα και τώρα πάει για το Όσκαρ καλύτερη.
1: Επηρεάστηκε από την Οδύσσεια και την έκανε από
2: πριν. Θα σου πω, όχι, επηρεάστηκε από την Οδύσσεια.
1: Α, δεν έχει την πρωτιά. Δηλαδή.
2: Θέλω να σα πω λοιπόν ότι τον Οδυσσέα δεν θα τον παίξει Έλληνα. Δηλαδή τώρα κανονικά η Νάγη θα πρέπει να έχει βάλει μόνο Έλληνε. Θα είναι ο Εμμανουέλ Τορκεμάδα. Ο Αχιλέα θα είναι ο Φιλ Στράιφ, ο Φίλιππο από το Power of Love. Η ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ροζ.
0: Η Ελένη Μπουγάκη.
2: Η ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ροζ. Μάγισσα Κύρκη Λευτέρη θα είναι η Κρίστη Βουάιτ.
0: Ο Λευτέρης είναι συνεφίλ. Ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης δεν κάνει ταινία.
2: Η Κρίστη Βουάιτ έχει πάρει και βραβεία πολλά. Να πούμε. Είναι Ελληνίδα η Κρίστη Βουάιτ, έχει πάρει και πολλά βραβεία.
1: Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, αλλά έχουν περίεργα επίθετα.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι όλοι Έλληνες, Μαρία.
0: Είναι παρατσούκλια, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν
2: Πινελόπη θα είναι η Χίλια Ντεβένιους.
0: Χίλια Ντεβένιους.
2: Οι δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
0: Τεστικλής. Αυτό που λέει ο Σταύρος, γενικά δεν παίζουν Έλληνες, αλλά θα το παίξουν Έλληνες.
2: Και όχι μόνο Έλληνες. Λοιπόν, δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
0: Ο Πενικλής.
2: Πενικλής.
0: Θα πεθάνω. Ο Πενικλής. Έτσι το λέει.
2: Πενικλής.
0: Ο Πενικλής.
2: Και Τεστικλής.
0: Και ο Τεστικλής. Ναι, επιτέλους, φίλε, γυρίσαμε στις παλιές καλές, στα παλιά καλά λογοπαίγνια, στις ερωτικές.
2: Θα τους παίξουν δύο.
0: Ο Πενικλής και ο Τεστικλής.
2: Μάλλον τον Πενικλή θα τον κάνει ο Κώστας Πετσάκιας.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Το Μπενικλή τον υποδίεται κάποιο που λέγεται Κώστας Πετσάκιας.
2: Μάλλον και τον Τεστικλή θα τον κάνει ο Τεό.
0: Ο Τεό. Πολύ απλό το όνομα αυτό.
2: Ο Τεό, παιδί μου, ο Τεό Τεσίνα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι
2: είναι. Ρε Μάρια! Είναι δυνατόν να μην του ξέρει την Ίνα και τον Τεό.
1: Εγώ του ξέρω, γιατί του ξέρετε όλοι την Ίνα και τον Τεό.
0: Το σκυλί που τον παίξει.
2: Ποιο σκυλί,
0: τον Άργο.
2: Ο Κώστας Πετσάκιας θα κάνει τον Πενικλή και η μεγάλη έκπληξη.
0: Ρε, ο Κώστας Πετσάκιας ψάξει να βρει πληροφορίες. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Λέγεται Κώστας Πετσάκιας ή είναι παρατσούκλι και το Κώστας Πετσάκιας.
2: Κώστας
0: Πετσάκιας.
1: Λογικά παρατσούκλι δεν θα είναι.
2: Κωνσταντίνος Πετσάκιας. Ex videos, model page.
0: Εντάξει.
2: Κωνσταντίνος Πετσάκιας.
0: Αυτό είναι πραγματικά. Λέει εδώ πράγμα. Αυτό είναι ουσιαστικά casting από Δελφινάριο, από Μάρκο Σεφερλί.
2: Κάτσε, πατήσω. Yes, I'm 18 ναι. Plus.
0: Το σκυλί θα λέγεται Armex.
2: Σταμάτα.
0: Δεν ξέρω, τα θέλω να παιδιά εδώ πέρα.
2: Λοιπόν... Τεράστιο βιογραφικό έχει ο Πετσάκιας, ρε παιδιά. Μπήκα τώρα.
1: Αλήθεια.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί λέει He's walk with teens like Angelina.
0: Ναι, τέλο πάντων. Ωραία, προχώρα.
2: Like Angelina, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα είναι η ταινία. Θα έχει τρία μέρη. Κυκλοφόρησε το πρώτο, δεν το έχω δει. Κάτσε, γιατί έχω βγάλει ένα screen.
3: Αυτός είναι.
0: Για να δω.
2: Ναι, ο Πετσάκιας είναι αυτός.
0: Α, ωραίο παιδί, ο
1: Ναι, αυτός, μπράβο.
2: Ο κορέος ο Πετσάκιας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κυκλοφόρησε και ένα τρέιλερ της ταινίας. Είχε και κάποιους διαλόγους της Θέτιδας. Η Θέτιδα θα είναι η Νάκη με το γιο της τον Αχιλέα. Ήξης αφήξης ουκεντοπολέμο θνήξης. Είναι ένας από τους διαλόγους μέσα.
0: Ξαναπες το λίγο, δεν το καταλαβαίνω.
2: Παρακαλώ, είπε συγκεκριμένα η Θέτης στον Αχιλέα.
0: Αυτό, από ποια ταινία είναι?
2: Τι εννοείς?
0: Από ταινία της
2: The Iliad. Είναι από το πρώτο μέρος The Iliad. Ήξης αφήξης ούκεν το πολέμο θνήξης.
0: Ήξης αφήξης το κωδικά, πώς το πιάνω.
2: Τώρα δεν ξέρω, ίσως δω την ταινία για να σας φέρω και άλλους διαλόγους. Τώρα θα δούμε, γιατί δεν ξέρω, η Θέτιδα κάπως περίεργα φερόταν στον Αχιλέα. Σαν μάνα του. Έχει πάρα πολλούς βοηθητικούς ηθοποιούς. Θα δούμε σε λίγο και τα άλλα δύο μέρη. Δεν ξέρουμε ακόμα τους τίτλους.
0: Το νησί των Λωτοφάγων θα έχει κάποιο...
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω. Και η συγκεκριμένη ταινία θα σταλθεί κιόλα στην επιτροπή των AVN Awards στο Las Vegas. Στην ουσία είναι τα Όσκαρ των ερετικών ταινιών, έτσι. Ως υποψήφια για τα επόμενα διεθνή βραβεία από τη χώρα μας. Που μάλλον πάει για αλφα αντρικό ρόλο και ο Αχιλέας, πάει για αλφα γυναικείο ρόλο η Κρίστη Βουάιτ.
0: Ήξης αφήξης, βάλτε μου βαθιά να με πνίξεις, λέει ο φίλος.
2: Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Όπως και ο Κώστας Πετσάκιας πάει για β' αντρικού.
0: Τα ιστορικά γεγονότα, λέει, θα είναι με ακρίβεια δοσμένα.
2: Λέει ότι θα είναι με ακρίβεια, μπράβο.
0: Ή θα διαφθείρει η ιστορία.
2: Όχι, γι' αυτό το λόγο το κάνανε και με σεβασμό κιόλας στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Και τα γυρίσματα.
0: Με συμφασμού στα χέρια, θα παίζει ο Κώστας Πετσάκιας. Τον Ντέο στο κλίμα.
2: Το Πενικλή.
0: Ναι, το Πενικλή.
2: Και τα γυρίσματα, παιδιά, γίνανε σε πάρα πολλές πόλεις. Γίνανε στην Αθήνα, γίνανε σε πολλά νησιά, στην Ιθάκη. Σε πάρα πολλά μέρη.
0: Παιδιά, τον άνθρωπο, βρήκαμε το πραγματικό.
2: Το βρήκες.
0: Ναι, ο Πετσάκιας λέγεται Στάκιας.
1: Στακιάς.
0: Στακιάς.
1: Και έπαθε ατύχημα στα γεννητικά όργανα, λέει, πάνω σε μια σκηνή. Δεν ήταν κάτι σοβαρό και μετά το ατύχημα του έδωσαν το παροτσούκλι Πετσάκιας. Που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.
0: Φίλες και φίλοι, τα φιλιά μας τον Κώστα Πετσάκια.
2: Περαστικά του.
1: Καλά, το έπαθε το ατύχημα. Πάει.
0: Μάλιστα.
1: Είδες στη σκηνή τι μπορείς να πάθεις.
0: Ναι, σε μένα το λες.
2: Μαρία.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δούριος Πίπος.
2: Αρέσει.
0: Θα πνιγώ με τις βλάκες. Παιδιά, τώρα ψοφάτε για βλακία. Ωπω Χριστέ μου. Λοιπόν, μόνο Πετσάκιας έχει φιλιά.
2: Θα είναι με ακρίβεια πάντως ιστορικά γεγονότα, έτσι λένε. Δεν θα έχει δηλαδή κάτι, δεν θα αλλάξω την ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι για να την πούμε στον Όλαν, λέει ο Τάκης.
2: Κάτσα εδώ, έχει βγει.
0: Δεν ξέρω.
2: Να σου πω πόσα λεπτά είναι.
0: Αχίλιο σπέρμα, λέει ο Μίτσος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα το εύκολο είναι να κάνουμε λογοπαίγνια. Παρ' όλα αυτά, σταματήστε και στείλτε καλά.
2: Α, να, κοίτα. Να, έχει και εξώφυλλο. Ορίστε.
0: Α, ωραίο. Ωραία και η ωραία Ελένη και η ωραία.
2: Η Μάγια Ρόζ είναι στη μέση.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η Μάγια Ρόζ.
2: Η Μάγια Ρόζ είναι η ωραία Ελένη.
0: Εντάξει, ο Αχιλλέας είναι δίπλα με πανοπλία και γυμνός, ρε.
2: Τώρα άλλαξε φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν τη χάνω. Εντάξει, ο Λεωνές έχει ξελιγωθεί, ρε.
1: Ναι.
0: Πάντως βλέπω λίγο παραποίηση της ιστορίας. Δηλαδή, να πούμε όμως ότι και εδώ πέρα, γιατί από ό,τι είδα στις φωτογραφίες που έχει.
2: Όχι, δεν πάλι
0: το site, βλέπω ότι. Γιατί όλοι λέγανε για την ωραία Ελένη που ήταν μαύρη στο χρώμα. Βλέπω εδώ πέρα και εδώ πέρα βλέπω μαύρους.
2: Όχι, όχι, είναι από άλλη ταινία.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ξαναπεί, είμαι υπέρ του να παίζουν όλα τα χρώματα. Δεν έχω θέμα.
1: Πώς τις ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, και αυτές τις ταινίες τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς χαλαρώνουμε και ερχόμαστε με παιχνίδι Δευτέρα σήμερα. Κλασικός ορθόδοξος κουναβομυριούχος. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του δαθμού και πάμε. Α, το Viber είναι 693-989-2892 και πάμε να παίξουμε. Στείλτε μηνύματα. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν

0: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Βέβαια, κάποιοι εδώ πέρα δίπλα μου δεν θα ήθελα να ζουν εδώ πέρα. Μη βλέπετε stories από φίλους σας και παραλίες και influencers και εσύ, Μαρία, από κάτι κάποιες φίλες σου που είναι όλη την ώρα και κάνουν μπάνια. Αυτές έχουν λεφτά. Εσύ είσαι φτωχιά. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Να κάνεις παρέα με ανθρώπους που δεν είναι στο επίπεδο σου.
1: Οικονομικά. Και αλήθεια είναι ότι όλοι είναι διακοπές και ναι,
0: αυτό σου λέω, επειδή ξέρω εσύ κολοτρίβεσαι με σελεμπριτό τέτοιο, δεν είσαι για τα δόντια τους.
1: Όχι.
0: Ακριβώς, γιατί εγώ για ποιο λόγο δεν έχω κάνει κανένα παρέα από τη Showbiz και έχω τους ίδιους, πώς το λένε, πάμφτωχους φίλους μου από τη Νέα Σμύρνη. Γιατί?
1: Για να νιώθω πλουσιός.
0: Ναι, όχι, για να ξέρω ότι δουλεύουν όλοι αυτοί οι σύμπτωρα. Δεν έχω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωράμε και πλησιάζει και ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλων και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους, φυσικά, έτσι, στο πιο exclusive μου τελικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοθόνες, δυνατή μουσική, παρέες, συνθέτουν το καλύτερο σκηνικό για να αναδείξει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά τα μέρη της στοιχημάν.
1: Ξυπνάτε, και επειδή, παιδιά, σήμερα η μάρκα αναψυκτικό Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε υπάρχει Green Βυσσινάδα με σύμπλεγμα βιταμινών B 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και φυσικά έχει και άλλες γεύσεις για να διαλέξετε τι θέλετε. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας, οπότε Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή ετοιμάζεστε για διακοπές, καλή ώρα όπως το λέγαμε, και δεν ξέρετε τι να πάρετε, κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσετε είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να το ξεχάσετε, να ξέρετε παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και κάτι πολύ μεγάλο, το Amai Market, και σας κάνουν τρομερά δώρα. Τα Amai Market λοιπόν, με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, τρέχουν έναν τεράστιο διαγωνισμό με δώρο 2 ταξίδια για 2 άτομα στη Βαρκελόνη, ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωρεπιταγές Amai Market αξίας 100 ευρώ. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε Amai Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδιο, διότι σας γράφουν επάνω ποια προϊόντα σας δίνουν τους διπλάσιους πόντους για να μπείτε στην κλήρωση. Γιατί αυτό το καλοκαίρι τα ψώνια μπορεί να σας στείλουν απευθείας Βαρκελόνη. Προλάβετε για κάτι τις αγορές σας και να πάρετε μέρος μέχρι τις 21 Ιουλίου. Ίσα που προλαβαίνετε. Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και το Repel Spray. Ό,τι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι που έχουμε κουνούπια, δεν ξέρω για εσάς. Εμάς στην Αγία Μαρίνα δεν ξέρω τι γίνεται, έχω πάρα πολλά. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray και είναι από την Unifarma.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Και ξεκινάει το περθέαμα!
3: Κουναβομυριούχος.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτος. Μαράκι, Μίτσο, ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Παιδιά, μην παίρνετε.
0: Παιδιά, μην παίρνετε στο Viber, βρε ζωντόβολα. Εμείς σας παίρνουμε, μην παίρνετε στο Viber, ζωντόβολα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για πάρε. Κάτσε γιατί δεν βλέπω το όνομά του τώρα. Κλείστε, καλέ.
0: Κλείστε. Πάμε.
2: Κάτσε, παίρνω τάτι.
1: Ο Σωτήρης.
0: Σωτήρη, καλημέρα.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Έλα, Σωτήρη μου, καλημέρα. Πού σε βρίσκουμε?
4: Κολοκοτεχάκι.
2: Πρόσεξε, έχει κάμερες εκεί.
0: Έχει κίνηση.
4: Έχει λίγο, αλλά γυρνάμε τώρα. Ήμασταν Σούνιο, κατεβαίνουμε τώρα λίγο Κατεχάκι.
0: Για μπάνιο ήσασταν?
4: Για μπάνιο.
0: Άστα λίγο, ρε, κολόπεδο.
1: Τι ώρα γυρνάει?
0: Κολόπεδο, είναι να μας φέρεις τηλέφωνο μαζί.
1: Για πρωί πήγανε.
0: Εσύ τι πήγε μπάνιο?
2: Γυρνάς τέτοια ώρα?
0: Για όσοι κάνουν διακοπές δεν παίρνουν τηλέφωνο. Η εκπομπή αυτή είναι αποκλειστικά για όσους δουλεύουν ακόμα. Όσοι είστε διακοπές, απλά μας πάρετε τηλέφωνο.
1: Είναι εδώ ακόμα να τον ρωτήσουμε λίγο.
0: Ναι, έλα εδώ, Βλακόμουντρο. Γιατί πού ήσουν για μπάνιο, Σωτήρη?
4: Γιατί είχα πάει.
0: Ναι.
4: Λίγο, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λιγάκι από τις καθημερινές.
0: Ρέση, τι ώρα πήγες για μπάνιο?
4: Όχι, από την Παρασκευή.
0: Άι στο γυαλό! Άι στο κολόπεδο! Άι στο λύκο! Από την Παρασκευή. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχω Τάτι.
0: Τάτι.
5: Ναι,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Τάτι, καλημέρα. Εσύ και εσύ μπάνιο κάνεις?
5: Όχι, αλλά πάω διακοπές.
0: Γεια! Επόμενη.
1: Να μας πει πού τώρα, κάποια. Να πάρουμε λίγο έτσι.
0: Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Όσοι πάτε διακοπές. Δεν θέλω να ξέρουμε τι γίνεται. Πάω διακοπές.
1: Εγώ θέλω για το κουτσομπολιό τώρα.
0: Μαρία, πήγαινε βρέστος. Πραγματικά. Θέλω να πας διακοπές. Ελένη.
5: Ναι.
0: Έλα, Ελένη. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Και εσύ διακοπές?
5: Και διακοπές. Θα μας πρόκειγο. Πάω για δουλειά.
0: Επιτέλους, ένας κανονικός άνθρωπος. Ένας κανονικός άνθρωπος. Μα δεν είναι εριστικοί όλοι αυτοί που φεύγουν χαρούμενοι? Μα είναι δυνατόν.
1: Τους μισείς και εσύ.
0: Εσείς είσαι απόλυτη κατάντια και δουλειά και στο μας πρόκειγο. Πω από Χριστέ, κύριε. Τι δουλειά?
5: με γερανούς.
0: Πω Χριστέ και Κύριε. Τι να σου βατράει, εσένα, λυπάμαι να σου βάλω και δύσκολη ερώτηση.
5: Έλα, βάλε κάτι εύκολο.
0: Λοιπόν, δεν έχω κουταμβομεριούχου παίζουμε. Σήμερα ένα στα τέσσερα, στην τύχη. Είσαι έτοιμη.
5: Ναι.
0: Ποια συνθήκη το 1830 αναγνώρισε επίσημα την ανεξαρτησία της Ελλάδας? Εύκολο. Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη του Λονδίνου, η συνθήκη των Σεβρών ή η συνθήκη του Βουκουρεστίου?
5: Η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Μωρή γάτα. Απορώ τέτοια ξυπνάδα και να δουλεύει σε κερανού σαν ασπρόπυργο. Η συνθήκη των Σεβρών ήταν, βρε. Φύγε από εδώ, βρε. Πήγε να πατήσει κανένα κουμπί. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Του Λονδίνου ήταν. Όχι.
0: Η συνθήκη του Λονδίνου και λέω των Σεβρών.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
0: Γιάννη.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ που πας διακοπές?
3: Όχι, δουλειά.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 27.
0: Μπράβο, αγόρι. Μόνο δουλειά να ξέρεις. Για να θυμάσαι τη ζωή σου ένα πράγμα. Μόνο δουλειά.
3: Έτσι.
0: Αυτό σε κάνει άνθρωπο. Έτσι θα γίνεις άνθρωπος. Μόνο έτσι δουλειά. Σβέρκος κάτω και όχι κλάψιμο. Είσαι έτοιμος?
3: Αυτά είναι φάνη.
0: Με τι δουλειά, τι δουλειά κάνεις?
3: Εμπόριο ξυλία.
0: Εμπόριο. Είσαι στο εμπόριο ή κουβάλας ξύλα?
3: Απ' όλα.
0: Το μαγαζίν του μπαμπά.
3: Οικογενειακή.
0: Άστο γυάλο, ρε! Άστο Νίκο Κολόπεδο!
1: Μα δουλεύει το παιδί.
0: Με τι δουλεύει, ρε, έχει ο πατέρας εκεί πέρα ολόκληρη μάτρα με ξύλα και πήρε να μου το κλέξει, να μου κλαφτεί
1: τώρα. Ναι, δουλεύει, είναι
0: άστο Νίκο. Κόπρα, κόπρα.
2: Κόπρα.
1: Λάμπρος.
0: Λάμπρο, έλα, γορμό, ωραίο όνομα. Έλα, Λάμπρο.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Λάμπρο, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Δεν σε ακούμε καλά. Ναι, ναι, γεια. Επειδή, Λάμπρο, έχεις πάρα πολύ θόρυβο, αδερφέ, δεν φταίει κάτι. Άκου άλλους, μου πήρε οικογενειακή επιχείρηση, κουφάλα. Θες και δώρο. Επόμενος.
1: Αυτούς που πάνε διακοπές στους κλίνες.
0: Δεν θέλω τώρα.
1: Που έχουν επιχείρηση.
0: Μα πήρε να μου κλαφτεί.
1: Ποιος θα μιλήσει?
0: Αλλά. Οικογενειακή επιχείρηση.
2: Το ότι δουλεύει οικογενειακή επιχείρηση, δεν σημαίνει πάει καλά.
0: Ναι, αλλά πήρε με ύφος, ρε. Και καλά, εδώ δουλεύουμε απ' όλα και τέτοια. Εγώ τον κατάλαβα όταν είπα απ' όλα. Κατάλαβα τώρα τι παίζει μπαμπάς μέσα. Έλα, παρακαλώ.
2: Πασχάλης.
0: Πασχάλη.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου. Εσύ που πας
7: δουλειά? 44 να φυλακή και τώρα πάω δουλειά.
0: Αγόρι μου, εκεί. Πότε παίρνει άδεια?
7: Τέλος Αυγούστου.
0: Κανονικός άνθρωπος. Μπράβο, οικογένεια, παιδάκια.
7: Δύο κοριτσάκια, summer camp τώρα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ζωή προσωπική έχεις?
7: Όχι!
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Ερώτηση! Ο άντρας πρέπει να έχει κάποια ευχάριστηση στη ζωή του, ναι ή όχι?
7: Ναι,
0: όχι! Για δάκιο το δώρο! Κλείσω με! Όχι! Όχι! Όχι! Δώρο!
2: Είσαι με τα καλά σου!
0: Όχι.
1: Τι άκυρο τώρα ή δώρο?
2: Δώρο! Άκυρο! Δώρο! Άκυρο δώρο!
1: Αλέξανδρος!
0: Αλέξανδρε!
8: Έλα, καλημέρα!
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
8: 47, ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Παιδάκια, οικογένεια.
8: Έχω ένα αγοράκι 12 χρονών.
0: Πέρα από το παιδί σου, υπάρχει άλλη χαρά στη ζωή σου?
8: Καμία.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Σου έχει πει ποτέ κανένας μπράβο? Σου έχει πει κανένας μπράβο ποτέ?
8: Όχι.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Πονάς! Πονάς!
8: Καθόλου!
0: Δώρο! Δώρο! Αυτός είναι! Φύγε!
1: Καθόλου δεν πονάει.
0: Δώρο!
1: Καθόλου
2: δεν πονάει.
0: Δεν πονάει, έτσι. Δεν το λέει ο άντρας όταν πονάει. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε τη Μαριθέα.
0: Μαριθέα.
1: Ωραίο όνομα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Μαριθέα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: Κάτσα, μας πει τον άντρα που βγαίνει.
0: Μαριθέα, άσε τώρα, προχώρα. Μαριθέα, πάτη.
1: Τι Μαριθέα δεν έχει περιοχή?
0: Τι Μαριθέα, μωρή, τι είσαι περιοχή, πώς πηγαίνεις στο Νέο Μπουτζά? Πού μένεις στη Μαριθέα, δεξιά, τι είναι οικισμός, είσαι? Λέγει. Έλα, Μαριθέα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 29, δασκάλια.
1: Τι?
2: Δασκάλα, παιδί μου.
1: Δημοτικού μπορεί να είναι και.
0: Η δασκάλα δεν μπορεί να είναι κάτι. Μόνο δημοτικού μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι και.
0: Γυμνασίου,
1: όχι.
0: Γυμνασίου.
2: Α, θα μπορούσε.
9: Σε ιδιωτικό είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ιδιωτικό. Έλα, παιδί μου,
2: 29. Κάτσε, μας πει το όνομά της, ρε φάμε, πού βγήκε?
1: Μαριθέα. Και θέλουμε να μάθουμε. Μαριθέα, από τι είναι? Δύο πρέπει να είναι ονόματα, ε.
9: Μαρία Θεοδώρα.
0: Μα. Εγώ θα κράταγα το Θεοδώρα, σκέτο να ξέρει.
9: Δεν μου πει αρέσει να σου πω.
0: Ναι, είναι όμως ρε, είναι αυτοκρατορικό ρε. Η Θεοδώρα. Άρα και το Μαριθέα, ωραίο είναι. Λοιπόν, Μαριθέα μου, είσαι έτοιμη?
9: Είμαι, είμαι.
0: Λοιπόν, φιλενάδα, το 1912 με 13 έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Ποια χώρα δεν συμμετείχε στην πρώτη Βαλκανική Ένωση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία ή Μαυροβούνιο?
9: Μαυροβούνιο.
0: Αχ, Ρουμανία! Δίπλα έπεσες. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ο Νάσος.
0: Νάσο. Νάσο.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νάσο. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα και σε τι φάση είσαι?
10: 42, έμπορος και πάω για δουλειά.
0: Και ωραία. Κανονικός άνθρωπος. Κανονικός άνθρωπος.
2: Α, στέλνουν όλοι να μην. Δεν πρέπει να παίξει δασκάλα.
0: Γιατί
2: είναι διακοπές, φίλε.
0: Ω, ναι!
1: Ήταν διακοπές.
0: Ήταν διακοπές, δεν το άκουσα.
2: Αφού οι δάσκαλοι όλοι διακοπές, είναι διακοπές, ρε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι δώρες.
0: Να σου πω, αδερφέ, τι επαγγελματία.
10: Εγώ δεν θα φύγω και καθόλου φέτος.
0: Α, μπράβο, αγόρι.
1: Γιατί?
0: Μου. Γιατί ο άντρας είναι θηλυπρέπεια! Να κάνει διακοπές είναι θηλυπρέπεια. Το λέει ο πατέρ Κλεωμένης.
1: Αφού το λέει ο πατέρ
0: Κλεωμένης. Ο άντρας να κάνει διακοπές είναι θηλυπρέπεια.
1: Θα πας διακοπές, φάνη μου.
0: Εγώ θα πάω. Λοιπόν, έλα, φίλε, η οικογένεια, παιδάκια.
10: Μια κορούλα 13.
0: Να σου ζήσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιο ζωγράφησε τον πίνακα η νύχτα με τα αστέρια? Παύλο Πικάσο,
10: Κλοντ. Βίντσεντ Βαγκόφ.
0: Βαγκόφ. Βίντσεντ Βαγκόγκ. Ρε κερατά, το βρήκε, ρε. Μπράβο, ρε, δώρο, κατευθείαν. Ούτε ούτε.
2: Μπράβο σου.
0: Μπράβο, ρε, μωρή τρέλα. Δώρο στον άνθρωπο. Επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Κάτσε πάνω τον Τάσο.
0: Ο άντρα να πηγαίνει διακοπέ. Το είναι θηλυπρέπεια. Παρακαλώ.
2: Pardon.
0: Πάμε. Οικογενειακή επιχείρηση δρόμου, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Βρέστε το κι άλλο κι εσύ. Μου στέλνει ο οικογενειακή επιχείρηση, λέει, αλλά είμαι μέσα στην παραγωγή. Δρόμο, ρε.
1: Δεν δουλεύει, ρε, Σιφάνη, δεν κάθεται. Δουλεύει. Εσύ οικογενειακή επιχείρηση.
0: Φιλέ, άκουνα. Δεν διαφωνώ ότι δουλεύει. Πρόσεχε. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να δουλεύει και περισσότερο από ότι
1: ορίστε
0: δουλεύει. Όταν. Άκουνα τη μαράκι. Θα σου πω δύο πράγματα. Ο μπορεί αυτό το παιδί να δουλεύει 14 ώρες τη μέρα, 15.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και να σα σκυλί να δουλεύει. Όταν έχει την πλάτη του πατέρα σου και τη μάνα σου τα φουστάκια να κρυφτεί, από πίσω παίζει.
1: Τι παίζει?
0: Θα με αφήσει να μιλήσω. Παίζει safe. Το θέμα είναι, γιατί λες και μια βλακία να κάνω, να πα και να πίσω. Το θέμα είναι να είσαι ξεβράκωτος μόνος σου.
1: Και άμα θέλει να αποδείξει τώρα στον παπά και τη μαμά
0: κρίμα,
1: να τα καταφέρει. Κρίμα, δεν
0: κρίμα,
1: είναι
0: κρίμα, κρίμα, κρίμα.
2: Είναι, πώ δεν είναι. Κρίμα. Φανή είναι τεράστιο πράγμα. Να θε να αποδείξει την αξία σου στον πατέρα σου και ότι μπορεί καλύτερα.
0: Είναι θηλυπρέπεια.
2: Και αυτό έχουμε την
0: Δεν
2: Ιωάννα.
0: Τα λέω εγώ, ο πατέρ Κλεωμένης τα λέει, παρακαλώ.
2: Ιωάννα.
0: Ναι. Ιωάννα. Ιωάννα. Ιωάννα.
1: Πού πήγε, Ιωάννα.
2: Έλα, αφού είπαμε περιμένει.
0: Ιωάννα, περίμενε, πού είσαι, έλα ρε παιδιά, πάμε τώρα.
1: Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
11: 44, οδηγός.
0: Αγόρι μου, διακοπές εσύ?
11: Ποτέ, ρε, τι διακοπές.
0: Γιώργο, εδώ πέρα, πέρα τα αστεία που κάνω εγώ έτσι. Εδώ πέρα, να εξηγήσουμε και στον Κώστα, γιατί καταλαβαίνω ο άνθρωπος είναι κανονικός. Εδώ πέρα υπάρχει μια περιορέωση ατμόσφαιρα. Ο Δημήτρης, άμα έχεις παρατηρήσει, αν ακούσει την εκπομπή, η Μαρία. Υπάρχει μια ελαφρότητα.
2: Εμείς είμαστε η ελαφρότητα.
0: Τύπου και καλά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να σου πω τα λέω, ότι έχουν ένα μήνα άδεια. Έτσι. Και τσακωνόντουσα.
11: Καλό,
0: τι να κάνει ο άνθρωπος, τι να κάνει ο άνθρωπος. Άκου αν δεις και τους λέω παιδιά, μήπως λέγαμε το Λεωνίδα, ακούστε παιδιά, λέγαμε το Λεωνίδα, πότε θα γυρίσουμε, λέμε 31 Αυγούστου, ξέρεις, γιατί πέφτει Δευτέρα. Και εδώ πέρα έγινε επανάσταση.
1: Χαμός έγινε.
0: Και όχι και πέρα.
1: Ενέρεση, δεν θέλαμε να γυρίσουμε 31 Αυγούστου.
0: Άκου αν και λέει ότι είναι αυτό, όλοι ξεκινάνε 15 Σεπτεμβρίου και αυτά και μας κάνουν το συνδικαλισμό για να ξεκινήσουμε 7 του μήνα, ρε. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη χρονιά που δεν μίλησα. Η
0: ναι.
2: πρώτη.
0: Τέλος πάντων.
11: Άλλο καημένο μου, ωραία, για πες.
0: Δείξω.
2: Γέλα και λίγο, γέλα και λίγο, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, φίλε, πάμε να παίξουμε. Καταλαβαίνεις τι τραβάω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
11: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το μοναδικό. Μία στα τέσσερα, τώρα πες όπου πέσεις. Ποιο είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ένα άλλο κράτος? Αλλά δεν είναι το Βατικάνο ή ο Άγιος Μαρίνος, έτσι. Ναι. Είναι το Λεσότο. Είναι το Εσουατίνι, η Ανδώρα ή το Μονακό?
11: Το Μονακό.
0: Αχ, το λέει σότο. Το λέει σότο. Το λέει σότο. Άκου τα παιδιά εδώ πέρα. Παρακαλώ, επόμενο.
2: Έχουμε Ιωάννα.
0: Ιωάννα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ας πούμε, αυτή φαίνεται πονεμένη. Ιωάννα, θα σου κάνω ψυχογράφημα. Ιωάννα, είσαι μεταξύ 30-35.
12: Έχεις... Πάνι σε φταίω τώρα να σου κλείσω το τηλέφωνο στη Μούρη που θα μου πεις και 30-35.
0: Είσαι 25-35, δεν είσαι?
12: 25 με 29 θα πεις.
0: 29 χρονών, λοιπόν, πώς θα δεις. Δεν θα πας διακοπές.
12: Άστο, θα φάω πολύ αγγούρι.
1: Τι είναι, θα πας πολύ αγγούρι?
0: Θα φάει πολύ.
1: Α, θα φάει.
0: Ναι, για πες, τι, εδώ πέρα τα παιδιά, για πες Ιωάννα μου.
12: Ναι, θα πάω ακόμα διακοπές. Δεν ξέρω πότε θα δηλώσω άδεια. Με έχει βγάλει.
0: Τα ακούς, Μωρή! Συγγνώμη. Τα ακούς, Μαρία! Πότε θα δηλώσει άδεια? Γιατί εδώ πέρα, φιλενάδα, έρχονται οι υπάλληλοι και δηλώνουν άδεια οι ίδιοι, ρε. Έρχονται και κάνουν μια δήλωση. Α, εγώ θα φύγω ένα μήνα. Για... εδώ πέρα το έχουμε έτσι.
12: Έχουμε Ιούλιο. Δεν ξέρω πότε θα πάρω άδεια και δεν ξέρω τι θα βρω να κλείσω. Γιατί δεν είμαι εκατομμυριούχος.
1: Και εμείς περιμένουμε μέχρι τον Αύγουστο.
0: Εδώ, συγγνώμη, φιλενάδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έρχεσαι ένα ωραίο πρωί και λες φεύγω ένα μήνα. Γεια σας.
2: Φάνη, και εσύ θα κάτσεις, παιδί μου.
0: Α, τα διάλο, ρε.
12: Λοιπόν, μην μπορώ να σου στείλω βιογραφικό.
0: Βεβαίως, παιδί μου, βεβαίως. Στείλω βιογραφικό.
12: Όλους κάτω να κάνω.
1: Μα πατάει.
0: Η αλήθεια είναι. Να πω κάτι.
2: Πάντα με αγάπη, Ιωάννα.
0: Να σου πω την αλήθεια. Εγώ όμως να σου πω κάτι. Έχεις δύσκολο. Δηλαδή, εγώ για να βρω πιο άχρηστους συνεργάτες είναι δύσκολο.
2: Ρε Μαρία, μίλα!
0: Είσαι πιο άχρηστη από το Δημήτρη και τη Μαρία. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνεις πιο άχρηστη?
1: Για κάτσα να δούμε τι θα πει.
12: Κοίταξε, δεν το είπα. Δεν θέλω να υποτιμήσουμε.
0: Όχι, αυτή είναι η δουλειά μας. Να υποτιμάμε τους συνεργάτες μας.
12: Εντάξει, άμα είναι για το Θεαθήνα, θα σου πω όχι, δεν είναι πιο
1: άκρα. Μας υποτιμάς και εσύ τώρα.
0: Καλά, σαν δεν τρέπεσαι.
12: Είπα για το Θεαθήνα. Σαν δεν τρέπεσαι.
1: Το Θεαθήνα μας υποτιμάει και κύριε Δημήτρη. Είναι πολύ
2: σοβαρή κατάσταση. Εσύ τι κάνεις? Εγώ φταίω. Τόσα χρόνια καριέρα στην πλάτη σου. Μίλα.
1: Έλαντε.
0: Σε είπε γριά τώρα.
1: Τώρα με βάλεις προβληματισμό.
12: Η πλάτη μου κοντεύει να κάνει καμπούρα.
1: Πόσο χρονών είσαι καλέ?
2: 29 είναι.
1: Έλα καλέ τώρα που κότερα να κάνει καμπούρα και εγώ είμαι 46 και δεν έχω μια χαρά.
0: 20 χρόνια διαφορά.
1: Τα καλύτερά μου.
12: Εσύ είσαι αδύνατη και φυτενής, Μαρία.
1: Όχι, εσύ μια χαρά είσαι.
0: Όπου θα ιδιάσω, έλα πάμε να παίξουμε. Λοιπόν,
1: με τρολάρει λίγο τώρα.
0: Ποια μεγάλη ασιατική πόλη ονομαζόταν Μπατάβια κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Επικρατείας? Η Τζακάρτα, η Μπαγκόκ, το Ανόη ή η Μανίλα?
12: Θα πω τη Μανδύλα, αλλά έχω πάει.
0: Τη Μανδύλα.
2: Ποια Μανδύλα, βρε Ιωάννα.
0: Ποια Μανδύλα. Βρε βλαχαδερό. Μόρι πραγματίνα μου, θέλεις και δώρο? Πήγαινε πίσω στο στρογγί σου, στη σπηλιά σου μέσα. Κατσαρίδα, βγήκες έξω να κάνεις και αντί λίγο να πεις ότι είσαι και πιο άχρηστη από τη Μαρία. Δεν θα το πω.
2: Ντροπή.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έλα, έχουμε άλλον.
1: Πέτρο.
13: Γεια σας.
0: Αλλά. Έλα, Πετράν.
13: Εγώ πάω Πάτρα για δουλειά.
0: Εντάξει, δεν πιάνει.
1: Να ξέρεις,
0: ναι, ναι, εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι, Πετράν?
13: 30.
0: Σβήσε. Με τι δουλειά κάνεις, Πετράν?
13: Φιάλιση υγραερίου.
0: Αυτή είναι δουλειά! Δώρο!
1: Γιατί είναι αυτή η δουλειά?
0: Δώρο! Γιατί αυτή είναι αντρική δουλειά! Φιάλιση υγραερίου.
2: Καλά, υγραέριο
1: είναι.
0: Άκυρο το δώρο. Έλα, υγραέριο. Έλα, πάμε να παίξουμε. Υγραέριος, έλα. Λοιπόν,
1: τι φαντάστηκε στο μυαλό του?
0: Είτε, φαντάστηκα φιάλη υγραέριο, αλλά μετά. Λοιπόν, ποιος έγραψε το μνημειώδες έργο «Η Θεία Κωμωδία»? Ο Βοκάκιος, ο Πετράρχης, ο Δάντης ή ο Μακιαβέλη?
13: Τι μου έβαλες τώρα?
0: Εγώ τι σου έβαλα? Α, κοντά έπεσες, ο Δάντης. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Έχω τον Νταβίτ.
0: Νταβίτ. Ντέιβιτ.
2: Όχι, Νταβίτ.
0: Νταβίτ, έλα ρε.
14: Ναι.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κόρη μου. Τι δουλειά κάνεις?
14: Οδηγός σε αλεύρι.
0: Οδηγός σε αλεύρι.
2: Πού πάει το αλεύρι?
0: Το αλεύρι πάει στο πού πάει?
1: Στους φούρνους.
0: Στους φίλους.
14: Νέα Σμύρνη.
0: Δεν ξέρει πάει τώρα το παιδί.
2: Νέα Σμύρνη σου πάει, παιδί μου.
0: Α, πού? Πας στους δικούς μου φίλους, στους γνωστούς.
14: Μάιλος.
0: Μάιλος. Ποιο είναι αυτό?
1: Α, είναι παιδί με τα μακαρόνια.
2: Α,
0: έλα στα Μάιλος. Έλα, στον Νίκο, στο φίλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι.
0: Ποιο τηλεσκόπιο εκτοξεύθηκε στο διάστημα στα τέλη του 2021 για να αντικαταστήσει και να επεκτείνει το έργο του Χάμπλ? Το James Webb, το Kepler, το Cassandra ή το Voyager?
14: James Webb.
0: Δώρο! Δώρο! Βέβαια, δώρο στο Δαβίδ. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, πριν σκεφτείτε, τελειώσαμε έτσι. 4 δώρα δώσαμε, το παρακάναμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη εδώ πέρα, την Τρελοκαμπέρο. Είναι έτοιμη. Φυσικά καλοκαιράκι έρχεται. Καλοκαιράκι έρχεται και είναι έτοιμη για έρωτα.

0: Είμαι μαύρη τρύπα.
1: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
2: Το σκοτάδι και δεν πάντα!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Music 892.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Σχολές Δέλτα, θα κάνετε το επόμενο σας βήμα και θα σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρα. Σαν το Σχολές Δέλτα, δεξιότητες που αποκτάτε μέσα από πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για πρακτικές και πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών. Τι άλλο να κάνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και δίπλα σου θα έχεις ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας, έτσι ώστε να μπείτε γρήγορα και στην καλύτερη φάση στην αγορά εργασίας. Κλείστε μια ξενάγηση από τα Κουνάβια. Θα μπείτε μέσα, θα πείτε Λαμπρόπουλος. Στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και ξεκινήστε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σας. Και μην ξεχνάμε, ακούστε να δείτε, αύριο σήμερα 13 έχουμε. Λοιπόν, αύριο 14 και 15 του μήνα σας περιμένω, εγώ, ο Φανούλης, ο Φανουλάκης σας, σας περιμένω στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί θα πάρετε σκυλιά, γάτια, παιδιά. Είναι ωραία η φάση και επαναλαμβάνω, γιατί με τα παιδιά καταλαβαίνω και εγώ τώρα πού να τραβηχτείς. Εκεί έχει χώρο να λυσάξουν και να ξελισάξουν. Αλλά και τα παιδιά σας να μην πάρετε και μόνοι σας, ελάτε, θα δούμε μαζί τον ημιτελικό. Αύριο ποιο έχει, Μίτσο?
1: Του ημιτελικού είναι. Αύριο είναι. 12 η ώρα είναι η Αγγλία-Αργεντινή, νομίζω.
0: Και πριν έχει...
1: Όχι, Γαλλία-Ισπανία, συγγνώμη.
0: Γαλλία-Ισπανία,
1: 10 η ώρα.
0: Γαλλία-Ισπανία. Και τι άλλο έχει, μόνο ένα ημιτελικό έχει.
1: Γαλλία-Ισπανία και μετά είναι το.
0: Την άλλη μέρα είναι το.
1: Ναι, και μετά είναι το Αργεντινή.
0: Λοιπόν, αύριο θα δούμε Γαλλία-Ισπανία. Την Πέμπτη θα δούμε. Την Πέμπτη, όχι την Τετάρτη. 15. Μάλλον στις 14 θα δούμε Γαλλία-Ισπανία.
1: Έλα, μωρέ. Λοιπόν, 14 στις 10 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και 15 στις 10 Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ωραία. Άρα τι μου λέξει 12. Οι δύο ημιτελικοί είναι 10 η ώρα το βράδυ. Εμείς από τις 8 θα έχουμε ανοίξει τις πόρτες εκεί πέρα. Λοιπόν, να δούμε ματσάρες, να γίνει χαμός. Και φυσικά δεν θα σας έλεγα έτσι να έρθετε να πάρετε τα παιδιά σας αν δεν είχα κανονίσει και το καθετής μου. Θα έχουμε δώρα, πάνω από 300 δώρα, μπάλες, εμφανίσεις. Ελάτε, θα περάσουμε καλά. Επαναλαμβάνω, στο The Ellinikon Sports Park. Και δυστυχώς εγώ την επόμενη εβδομάδα φεύγω για Κύπρο. 19 όμως του μήνα, στο τελικό, στο μεγάλο τελικό, θα είναι ο Γιώργος Ισιολιανός εκεί πέρα. Και ακόμα καλύτερα θα περάσετε. Οπότε έχει όλο το πρόγραμμα μαζί. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Να έρθετε.
2: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα, παιδιά, βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το στοίχημα Nation έχετε τη δυνατότητα τα τυχερά μέλη να κερδίσουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoichiman.gr αποκαλύπτει πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας, μέχρι ποδοσφαιρικά δώρα και το ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Και φυσικά την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Μπρικάντα αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Μπρικάντα το επόμενο τραγούδι.
1: Μαζί μας, διαφυσικά, βρίσκεται και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι από τις κορυφές Σπίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, είναι δίπλα μου η Μαρία Ένεσλη και είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Γεια σου, μαράκι! Γεια σου, μωρή τρέλα!
2: Γεια σας,
1: εσένα,
2: γεια
1: λέει.
2: Εμένα
1: γεια
2: λέει, το τρολάρει λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δημήτρη,
1: έλα.
2: Αυτή η τάση στο dating που θα πω, νομίζω ότι πρέπει να την υιοθετήσεις, γιατί θα σου βγει σε καλό, εφόσον
1: τι,
2: δεν έχουν αποδώσει όλα τα άλλα. Γκομπλιντίμαση. Την έχεις ακούσει?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Γκομπλιντίμαση.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι η νέα τάση στο dating, παιδιά, που ανατρέπει τα πάντα και σε όλα τα dating applications. Δηλαδή, είναι η φιλοσοφία που παρουσιάζεσαι στο ραντεβού στην πιο δουλεμένη εκδοχή του εαυτού σου, δηλαδή με τις ιδιορυθμίες, ανασφάλειες, ατέλειες, ακριβώς έτσι όπως είσαι.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα λέει ιδιαίτερα.
1: Καλό μου ακούγεται αυτό.
2: Γι' αυτό είπα τώρα για σένα, ότι όλοι αυτοί οι σύγκλεις που έχουν βαρεθεί να βγαίνουν ραντεβού, είτε να προσπαθούν κανονικά, είτε μέσα από τα applications και τα social και δεν βρίσκουν φως,
1: mm-hmm,
2: μπορούν να το δοκιμάσουν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω στο παρελθόν αν το έχεις κάνει, Σιφάνη.
0: Τι πράγμα.
2: Να...
0: Μαρία, είμαι 10 χρόνια σχεδόν με τη Γεωργία, 8, Τι μου λες τώρα.
2: Μ' αρέσει, έχεις διαγράψει όλο το παρελθόν. Μ' αρέσει.
0: Όχι,
2: αυτό.
0: Όχι, είναι ωραίο. Δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα γιατί έχω. Όσοι είμαστε σε τέτοιες σχέσεις, είναι πριν πολλά χρόνια, εννοώ ότι σκέψου τότε, πριν από 8-9 χρόνια που γνωρίστηκαμε τον Γεωργία, εγώ δεν είχαμε καλά-καλά Instagram. Δηλαδή υπήρχε το Instagram, αλλά δεν υπήρχε στη φάση.
2: Ήταν σε αρχές του, ρε παιδί.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν υπήρχε Tinder τότε.
2: Α, ναι, και αν το υπήρχε, Tinder είναι πόσο, τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ναι, παραπάνω.
2: 6, 8.
1: Ναι,
0: και αν υπήρχε, δεν ήταν.
1: Μπορεί να υπήρχε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, υπήρχε, αλλά δεν είναι στη μορφή που είναι σήμερα, κατάλαβες τι είναι.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Με το χέρι στην καρδιά και στους δύο.
0: Ναι.
1: Που είστε,
2: πρώτα φάνης να πει.
1: Που είστε σε σχέσεις. Δεν σας λείπει λίγο επιβεβαίωση?
0: Τι νοείς?
1: Ή δεν τη θέλετε? Επιβεβαίωση από άλλους ή από άλλες. Ότι αρέσετε, ρε παιδί μου, ότι περνάει ακόμα η μπογιά σας. Αφήστε τη γυναίκα σας ή το τέρι σας. Δεν σας λείπει επιβεβαίωση από τον άλλον? Ένα φλερτ μπορεί να σας κάνουν, ρε παιδί μου. Δεν σας λείπει αυτό το πράγμα?
0: Εμένα ευτυχώς. Πέρα από ότι δεν χρειάζεται επιβεβαίωση για το πώς είμαι, έτσι. Ευτυχώς με έχει ξεαγχώσει. Είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα, παιδιά. Μου έχει αυτό επιβεβαίω. Μου έχει φύγει ένα βάρος.
2: Γιατί σου έχει φύγει βάρος? Βάρος είναι η επιβεβαίωση.
0: Βεβαίως. Να θες να ξέρεις ότι περνάει ακόμα η μπογιά σου. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι περνάει η μπογιά σου. Μάλλον πλέον δεν έχει σημασία να περνάει η μπογιά σου. Όταν είσαι παντρεμένος.
2: Κάτσε, ρε Φάνη. Σε όλους τους ανθρώπους αρέσει να ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι μετράνε. Πώς να το πω τώρα, δεν μου αρέσει και η λέξη μετράνε.
0: Δεν θα ήθελα ποτέ, σαν Φάνη, ποτέ. Να, αν και μου έχει ανοίξει πόρτες η εξωτερική μου εμφάνιση, όχι η ομορφιά, η εξωτερική εμφάνιση.
2: Το διαχωρίζει τώρα.
0: Ναι, ρε, δεν θα ήθελα ποτέ. Τόσο δεν θέλω να το πω τώρα αυτό. Γιατί...
2: Έλα, πες το, μα έκανες στην αρχή τώρα. Το χειρότερο μπορείς να μου κάνεις, να μου το κόψεις τη μέση.
0: Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν υπήρξα ποτέ στην πλευρά του ωραίου, του όμορφου. Εντάξει, τα νιάτα μου κάποια εποχή.
2: Γιατί
0: εντάξει,
2: πρέπει να είναι ωραίος κάποιος για να πάρει επιβεβαίωση τώρα, ότι... μια και το λες. Γιατί άσχημος δεν είσαι.
0: Ρε, μου, δεν χρειάστηκε. Ρε, παιδί μου, να σου πω. Οι ωραίοι και οι ωραίες θεωρούνται δίνουν πιο πολύ βάση στην εξωτερική τους εμφάνιση και ασχολούνται περισσότερο όχι μόνο αυτό. Εγώ, επειδή γεννήθηκα έτσι, δεν χρειάστηκε ποτέ. Το έχω αφήσει απ' έξω αυτό το κομμάτι στη ζωή μου. Δηλαδή, να ξέρεις πώς να το πω. Καταλαβαίνεις που το λέω.
2: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέω.
0: Ναι, δεν είναι. Επίσης, τώρα στη φάση που είσαι επιβίωση, θες μόνο από την οικογένειά σου. Δεν θες τώρα από κανέναν. Τι να βγω έξω να μου πει. Δηλαδή, τι είμαι, παιδάκι, τώρα να βγει κάποιος και να μου πει μια γκομένισσα στον δρόμο ή ένας γκόμενος να μου πεις ωραίος.
2: Επειδή δεν θα σου πεις ωραίος, θα σου κάνει κάποιο άλλο κοπλιμέντο για αυτά. Κάτι ωραίο θα σου πει.
0: Είμαι τσιμέντο. Ούτε καλά, ούτε κακά. Είμαι τσιμέντο. Ίσα-ίσα που θα πονηρευτώ αν μου πει κάτι καλό.
2: Γιατί θα πονηρευτείς?
0: Γιατί θέλει, γιατί
2: δεν σου αρέσει το κοπλιμέντο.
0: Γιατί θέλει κοπλιμέντο, τι θέλει αυτό ο μένα, τι θέλει αυτό ο μένα.
2: Άκου, δηλαδή, άμα σου κάνει ένα κοπλιμέντο, πάνε από ότι κάτι θέλει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μπορεί να έρθει μια μέρα και να σου πει, α, τι ομορφιέ σου σε φάνη σήμερα.
0: Βρέα στο διάλογο. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Ορίστε. Μαριλένα, φάνησε πολύ όμορφο και πολύ σεξι. Αλήθεια είναι. Πολλέ γυναίκε σε θεωρούν έτσι. Γιατί
2: μην
1: το
2: λέτε, γιατί δεν τα θέλει. Δεν αισθάνεται νομίζω καλά με τα κοπλιμέντα. Νιώθει άβολα.
0: Ναι, το κοπλιμέντο το θεωρώ όχι μόνο. Γενικά εσένα δεν είναι.
2: Εν τω μεταξύ είσαι κούκλο, λέει η Ελένη.
0: Καλά, εντάξει, αυτά κοροϊδεύουν.
2: Όχι, δεν κοροϊδεύω. Γιατί ρε Φάνη, δεν ξέρει τι είσαι.
0: Άκου να δει. Ξέρω πολύ καλά.
1: Αλλά και εσύ, Μαρία, εσύ χασε.
2: Άκου. Συγκαταλέγεται στου ωραίου. Απλά έχει μια
0: γοητεία.
2: Έλα τώρα.
0: Άκου να δει. Άκου να δεις. Τώρα ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Ρε εσύ, η επιβεβαίωση. Όλοι θέλουμε επιβεβαίωση στη ζωή. Έτσι, όλοι. Αλλά εμένα η ανάγκη για επιβεβαίωση είναι σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εγώ, όπως εμείς εγώ που ασχολούμαστε.
2: Συγγνώμη, λέει Ελένη, σε έχω δει από κοντά, αλήθεια, και είσαι πολύ ωραίος, δεν το λέει έτσι.
0: Σε έχω δει και εγώ, Ελένη, από κοντά και έχεις μοιοπία. Φοράς κάτι γυαλιά σαν πανταμπούκαλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η επιβεβαίωση σε εμάς είναι σε άλλα πράγματα. Μωρέ. Η επιβεβαίωση είναι στο να. Πώς να σου πω, εμείς που ασχολούμαστε με το χαβάλα για την κομμωδία και αυτά, είναι εκεί πέρα η επιβεβαίωση. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ να είμαστε ωραίοι, είμαστε όσο να είμαστε σε άλλα πράγματα καλοί.
2: Θέλει περισσότερο για τη δουλειά, δηλαδή.
0: Ναι, για τη δουλειά εκεί πέρα. Και εγώ, σαν μικρό παιδί είμαι, δηλαδή, δεν νιώθω καλά όταν κάποιος δεν περνάει καλά μαζί μου με την έννοια της δουλειάς. Αυτό ναι. Θα σου πω. Οπότε δεν έχω. Γι' αυτό δεν το παίζω άνετος. Φουλ κομπλεξικός είμαι. Δηλαδή, αν υπάρχουν κόμπλεξ, εγώ τα έχω όλα. Αλλά στο θέμα εμφάνιση δεν είχα ποτέ. Πώς το λένε. Πιο πολύ ήθελα στην παρέα μου να είμαι αγαπητός. Εγώ το έχω ξαναπεί, κάπου το έλεγα στο Βασάλο. Εγώ έχω μεγαλώσει, ρε παιδί μου, σε μια γενιά. Όσα παιδιά είναι κοντά στην ηλικία μου θα μεγαλάβουν. Που ρε παιδί μου δεν μας ένοιαζε. Τον κομμενιλίκη. Τι εννοώ? Όχι εννοείται με κοπέλες, μιλάγαμε και αυτά. Αλλά η βασική κουλτούρα του όταν μεγαλώσαμε ήταν η μαλακία. Δηλαδή στην παρέα ήταν η διευθυντή πώς θα κάνουμε μαλακία. Πώς θα κάνουμε χαβαλέ. Εννοείται ασχολιόμασταν και με κορίτσια και με αυτό και με έρωτος και αυτό.
2: Ναι,
0: αλλά ο πυρήνας της παρέας, ακόμα δηλαδή και με μια κοπέλα να πήγαινες να μίλαγες. Πιο πολύ είχες στο μυαλό σου μετά με την παρέα την καβλάντα που θα κάνεις. Ήταν οι παρέες τότε έτσι, οι αγοροπαρέες, έτσι μεγάλωσαμε εμείς. Ήταν μια πυρήνα συμπυκνωμένης βλακείας.
2: Ναι.
0: όπου όλοι δουλεύαμε για να τροφοδοτήσουμε αυτή την μπάλα ενέργειας. Σου ακούγεται χαζό, αλλά.
2: Αγόρια, όχι, τα αγόρια είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και να κάνουμε ακραίες βλακίες μεταξύ μας και να επιδεικνύουμε αδραγανθήματα βλακίας.
1: Αδραγανθήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
2: Είναι αυτά τα αγορίστικα, ρε παιδί μου.
0: Τα αγορίστικα που είχαμε τότε. Δηλαδή, ξέρεις, όσοι...
2: Δεν ξέρω αν τα έχετε κι εσείς, Δημήτρη, σήμερα αυτά.
1: Αδραγανθήματα, θα τα έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ζούσαμε για τη σαχλαμάρα, για το χαβαλέ, για το τέτοιο, για τη.
1: Εντάξει, το ίδιο ισχύει και τώρα. Δεν είχα.
2: Αλλά εσείς δυσκολεύεστε.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Μίτσο, τώρα, καταρχήν εμείς δεν υπήρχαν, ρε παιδιά, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και κακό. Δεν υπήρχαν αγοροκοριτσοπαρέες. Ήταν πολύ λίγες. Ήμασταν αγόρια κορίτσια τότε. Δηλαδή, να σου πω, η
1: άδεια. Α, δεν είχατε μίξ.
0: Όχι, δεν υπήρχε μίξ σε εμάς τότε. Εμείς ήμασταν, επειδή μου στενός πυρήνας, που μπορεί να είναι και κακό αυτό. Στενός πυρήνας αγοριών.
2: Δηλαδή, α, είχατε κάνει εσείς δυνατή
0: όλοι,
2: ομάδα.
0: Οι γενιές τότε έτσι ήταν, ρε παιδί μου. Ήταν σε άλλη φάση. Δηλαδή, δεν κάνανε τόσο παρέα εύκολα τα αγόρια με τα κορίτσια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι.
0: Ήμασταν κάπως, δηλαδή, ενωνόμασταν. Αλλά ήταν, ξέρεις, 90's culture. Ήταν αγοροπαρέα, τι θα κάναμε. Θα πηγαίναμε σε συναυλία τον DXC, θα κάναμε μπάχαλα, θα κάναμε αυτό, μετά θα συζητάγαμε το αυτό. Εννοείται με τα κορίτσια πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ, ξέρεις, η παρέα, ξέρεις, μίλαγε, δεν εννοούσαν ποτέ οι παρέες.
2: Όχι, ήταν αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια, αλλά θα υπήρχε και αυτό το mix.
0: Ναι.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στη δικιά σου Μαρία εποχή.
2: Καλά, δεν απέχει και πάρα πολύ.
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Ρε παιδί μου, ενώ
2: είχατε και...
1: only παρέες κοριτσιών.
2: Εντάξει, εγώ έκανα και με αγόρια πολύ παρέα, η αλήθεια. Αλλά υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός που λέει.
0: Επίσης, κανένα κορίτσι από το σχολείο μας. Αυτό το λέει το βράδυ. Κανένα κορίτσι από το σχολείο μας δεν μας ρούσκαρε. Δηλαδή, τα κορίτσια ήταν όλα με εξωσχολικούς. Είχαμε άλλα πράγματα.
1: Επίσης, και σε εμάς,
2: από άλλα σχολεία.
0: Τα κορίτσια στο Λύκειο δεν μας βλέπανε καν. Γιατί. Κυρίως κοιτάγανε μεγαλύτερα αγόρια. Δηλαδή, δεν υπήρχε, τότε υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν υπήρχε ισότητα σε ηλικίες. Ένα κορίτσι τότε σε εμάς πάντα θα κοίταγε κάποιον εξωσχολικό μεγαλύτερο. Εμείς πολύ σπάνια κάναμε σχέσεις με κορίτσια μέσα από το σχολείο.
2: Ήταν τύπου η δική μας είναι αυτή.
0: Ναι,
2: εδώ
0: ναι, ναι.
2: Κοιτάμε κάποιον άλλο. Γιατί εσάς πώς ήταν.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Εντάξει, ναι. Το ίδιο πράγμα.
0: Εμείς παλιά, ρε παιδί, να σου πω ότι βλέπαμε τα παιδιά της τρίτης ηλικίου στο γυμνάσιο και ήταν με τα σκουλαρίκια, με τα αυτά. Δηλαδή τότε τα κορίτσια είχαν αυτό. Ήταν με τα σκουλαρίκια, τα μηχανάκια, τα τέτοια. Και εμείς ήμασταν από κάτω και τους κοιτάγαμε αυτούς τους αθεούς. Είχαμε άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ήτανε... Ναι, ήταν.
0: Άστα, ήταν άλλη φάση.
2: Ήταν διαφορετικό. Εσένα, Δημήτρη μου, εσύ την παίρνεις, γιατί ωραία να είσαι είτε παντρεμένος που λέει ο Φάνης, είτε σε σχέση. Πού παίρνεις την επιβεβαίωση σου από εκεί. Το θέμα είναι ελεύθερος όταν είσαι, γιατί εκεί τη θες την επιβεβαίωση πολύ περισσότερο.
1: Μπα, νομίζω ότι στη σχέση σου τη θες περισσότερο από ότι ελεύθερος. Οι περισσότεροι τώρα.
2: Εντάξει, άμα είσαι αδιάφορος ο άλλος, χαίρο πολύ, αλλά.
0: Και εμάς ήταν χωρίς πλάκα, παιδιά. Ακούγεται χαζό και ήταν και χαζό. Τι? Τώρα, ότι εμείς, παιδιά, ήταν εκείνη η γενιά. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη μαλακία. Το ακούγεται χαζό και πεζό, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά.
1: Σωστά, δηλαδή κάνετε κόντρες για το ποιος θα κάνει μεγαλύτερη με άλλη παρέα, ας πούμε.
0: Ρε, όχι, θέλω να σου πω.
1: Ή μεταξύ σας.
0: Ρε, παιδί μου, ακόμα και μέσα στην τάξη. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Δεν μπορώ να... Δηλαδή, ακρότητες.
2: Ανοριμότητες, ρε παιδί μου.
0: Ανοριμότητες, αλλά ήταν ο πυρήνας της παρέας αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Γι' αυτό και οι γυναίκες κοιτάζανε τους, τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια, επειδή ακριβώς ήταν πολύ πιο μπροστά σε θέματα νοημοσύνης. Ένα κορίτσι, ας πούμε, πρώτη ηλικίου, δεν μπορούσε να γυρίσει να με κοιτάξει εμένα. Ούτε την παρέα μου. Γιατί τους φαινόμασταν και ήμασταν τρίχαζοι.
1: Okay.
0: Τρίχαζοι.
1: Δηλαδή, το καταλαβαίνω.
0: Ήμασταν σαν χελώνες. Δηλαδή, δεν μπορούσε να ταυτιστεί το κορίτσι που ήταν στην ίδια ηλικία. Τέλος πάντων, ναι.
2: Να σου πω κάτι. Τότε που ήσασταν έτσι τα αγόρια, κάνατε γενικά σχεσούλες. Ή αποφεύγατε.
0: Πολύ μετά, εμάς στο Λύκειο, εμάς παιδιά, πολύ
2: μετά. Οι εμπειρίες σας, οι πρώτες, ρε παιδί μου, στο Λύκειο.
0: Δευτέρα Λυκείου και μετά.
2: Δευτέρα Λυκείου και μετά.
0: Και μετά. Δηλαδή, να κάνω ένα αυτό. Εμείς σκέψου, δηλαδή, παιδιά, ήταν μια γενιά που ποιους έχουν πρώτη του πόρεση, Μίτσο. Τώρα ένα παιδί 15-16 χρονών.
1: Τώρα, δεν μπορώ να σου πω, γιατί ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ναι,
1: έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέω εγώ, που λέω Βασίλης, παιδιά, δεν ήταν τυχαίο που εμάς οι θεοί, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, ήταν η τζάκα. Αυτό και μόνο. Πρέπει να καταλάβετε τι νοοτροπία είχαμε. Δεν λέω αν ήταν λάθος ή σωστή, ούτε περηφανεύομαι. Αλλά πρέπει για να καταλάβεις την ψυχολογία του αγοριού τη δεκαετία του 90-2000 ήταν ότι για μας οι θεοί τότε ήταν τζάκας. Ήταν τύποι όσοι τους έζηγαν που κάνανε μούρλιες. Αυτό και μόνο λέει τα πάντα για τη δεκαετία τη δικιά μας. Κακό, καλό θα το χαρακτηρίσει η ιστορία τώρα. Δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να είναι και κακό. Έτσι, μάλλον κακό θα ήταν. Οπότε αυτό μπορώ να πω μόνο και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
2: Πάω, ρε Δημήτρη, έκανες αυτή την ερώτηση, μας πήγες πίσω, μας ταξίδεψες.
1: Γιατί σας έκανα, σας κατέστρεψα.
2: Μας ταξίδεψες.
1: Τι θέμα έφερες, Μαρία, εσύ.
2: Και ήταν και η ήμου, είχε μεταλλάδε.
1: Η ήμου είναι δική μας.
2: Η ήμου ήταν μετά.
1: Σε εμάς ήταν. Η ήμου είχε ιστόριο, εμείς τους πήραμε.
2: Περίμενε, εμείς είχαμε μεταλλάδε, τι άλλο είχαμε.
1: Πώς λέγατε τους άλλους.
2: Πώς λέγατε, Φάνη. Είχαμε heavy μεταλλάδες, τι άλλο είχαμε. Εμείς, τα έχω μπερδέψει τώρα εγώ.
0: Είμαστε heavy μεταλλάδες, οι ρεϊβάδες.
2: Ρεϊβάδες, ήταν, μπράβο, τότε, σωστά.
1: Πόσοι λέγανε αυτούς που πρόσεχαν.
0: Εμείς πετύχαμε πάντως την εποχή που τελείωνε η music culture. Δηλαδή, σκέψου και heavy μεταλλάδες, όταν ήμουν εγώ, ήταν τα τελευταία του στάδια. Μπήκαν οι ρεϊβάδες μετά και hip hop πάρα πολύ εμείς μετά.
2: Ήμου, πότε ήταν, ρε παιδιά, τόσο αργά.
1: Σε εσάς
2: ήταν τόσο αργά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, αλλά ήτανε, θέλω να σου πω, ο στόχος, όταν λέω, ρε παιδί μου, ότι ο στόχος ήταν η μαλαγία, το εννοώ, ήτανε, και σε δένει πάρα πολύ με αυτό. Εμείς βλέπαμε τζάκας, αυτό τα λέει όλα, θα καταλάβετε από εκεί και πέρα σε τι φάση ήμασταν. Βλαμμένοι, εντάξει, χαίρομαι πολύ, ναι, τι να πω.
2: Εγώ τους ποζεράδες που γράφετε δεν τους θυμάμαι, να ξέρετε.
1: Ποζέρια ήταν σε εμάς, νομίζω, Λευτέρη.
2: Ποζεράδες, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εμείς είχαμε και τους λαϊκούς, είχαμε πολύ πράγμα. Τώρα δεν ξέρω το ένα 15χρονο παιδί. Θέλω να σου πω ότι ένα 15χρονο παιδί αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει, είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ πιο σοβαρά ενδιαφέροντα από ό,τι είχαμε εμείς.
1: Δεν το νομίζω καθόλου.
0: Εγώ το πιστεύω, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς ήταν παιδιά πιο η δεκαετία αυτή, ειδικά λέει 2000, που πήγα εγώ λύκειο. Ήτανε, παιδιά, η εποχή που ήταν τζάκας. Ήτανε οι μουσικές τότε, ήταν το rapcore, αυτό το, πώς το λένε, το Offspring, Limp Bizkit. Ήτανε απόλυτη μούρλια, ρε. Αλλά ήτανε μούρλια, ήτανε της βλακείας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 15χρονο παιδί τώρα στη...
1: Ναι, τι...
0: Ρε φίλε,
1: τώρα είναι full χαγιάτε, είναι full TikTok όλοι μεταξύ του. Αυτό είναι, δεν είναι. Είναι live TikTok, είναι όλη φάση εκεί.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θέλω να συγκρίνω.
2: Και ο Χρήστος λέει, εμείς αν τρώγαμε χιλόπιτα τότε, έπρεπε να περάσει καιρός για να επιχειρήσουμε πάλι κάτι. Σε πιο μεγάλες ούτε καν.
0: Ναι, καλά, πιο. Έλα, ρε, αυτό το πιο μεγάλο δεν υπήρχε τώρα αυτό. Δεν υπήρχε καταρχήν η ορολογία MILF. Η ορολογία MILF βγήκε μετά το American Pie, να ξέρεις.
2: Δηλαδή τότε αυτό... βγήκε.
0: Ναι, μετά από αυτό βγήκε που ήρθε εδώ στην Ελλάδα.
2: Έλατε, αυτό που τα κατηγοριοποίησαν όλα επίσης τώρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Εμείς το παιδιά το σεξ. Δηλαδή 15 χρονών σεξ. Τώρα άσε την ψέματα λίγα μεταξύ μας. Τώρα 15 χρονών, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να, ο άλλος να είναι. Πώς το λένε, πολύ. Δεν το διανοούμασταν. Άσο ότι λέγαμε ψέματα μεταξύ μας, λέγαμε, ρε παιδί.
2: Εντάξει, οι άντρες το έχετε αυτό.
0: Αλλά δεν υπήρχε τώρα σεξ.
1: Να τι
2: τώρα... το έχετε, εσύ δεν λέτε ψέματα μεταξύ σας.
0: Εντάξει, λέμε.
2: Και για να πενεβόσαστε.
0: Καλά, τότε εκείνες εποχές λέγαμε. Το ψέμα πήγαινε γόνατο. Είχα μια γκόμενα από το χωριό, είχα μια αυτό. εντάξει, ναι, δεν υπήρχε πια. Σεξ και όλα τα άλλα. Αλλά όμως κάναμε χοντράδες. Ενώ στο σεξ υπήρχε ένα ταμπού. Ότι, ρε φίλε, ήταν άλλες εποχές.
2: Ναι.
0: Παιδιά, δεν θα πω ψέματα. Τσιγάρο και ναρκωτικά, φουλ. Δηλαδή, ενώ στο σεξ ήταν, υπήρχε ταμπού γενικά.
2: Ναι.
0: Τσιγάρο και ναρκωτικά, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα σχολεία. Γινόταν χαμός.
2: Δυστυχώς είχε δίκιο. Γύριζες, 90s. Άμα σου λέγανε να γυρίσεις το χρόνο πίσω.
0: Δεν έχω ζήσει ακριβώς. Ναι. Εγώ έχω ζήσει. Ναι. Δηλαδή,
2: 90s.
0: Εγώ
1: 2000.
0: Εγώ ουσιαστικά λύκειο πήγα. Τρίτη λυκείου πήγα 2001, τελειώσαμε. 98-99, 2000-2001 ήταν το λύκειό μου. Δηλαδή εκεί ήταν το πικ. Όχι. Δεν γύριζα.
1: Δεν γύριζα.
0: Δεν γύριζα κάθε χρόνο ποτέ πίσω. Ενώ πέρασα πολύ καλά σε όλα τα τέτοια.
2: Μπράβο.
0: Δεν γύριζα το χρόνο. Δεν γυρίζω το χρόνο πίσω γιατί τώρα νομίζω είμαι πολύ. Γι' αυτό σου λέω, δεν ζηλεύω τις καταστάσεις. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Τα νιάτα τα ζηλεύω γενικά μια φορά. Τα νιάτα.
2: Κάτσε ρε Φάνη, ζηλεύεις τα νιάτα.
0: Τα νιάτα ρε εσύ.
1: Για τις αντοχές το λέει.
0: Τα νιάτα. Απλά δεν θα...
2: και τώρα θα είχε αντοχές.
0: Τώρα με αυτό το μυαλό που μου να με έβαζε να ζήσω πάλι 18 χρονών δεν θα ήθελα, όχι. Mm. Δηλαδή άσχετο αυτό που λέμε. Χούφτωμα.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρει καλύτερες επιλογές.
0: Το χούφτωμα, παιδιά, ήταν. Το συζητάγαμε μια εβδομάδα μετά. Τι, ένα μήνα τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και πιο παλιά ακόμα και εδώ. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ωραία,
1: είναι παραπέντε. Έχουμε και κλήρωση.
2: Κάναμε αναδρομή στο παρελθόν σήμερα. Ωραίο ήταν.
0: Ναι, λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Παιδιά, αφήστε τώρα αυτά και τα 16 χρόνια, εντάξει, και εμείς κάναμε βλακίες. Τότε άλλες εποχές τώρα, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε κουναμομαχίες. Σαλαμάκι, κάνατε σαλαμάκι, το θυμάσαι σαλαμάκι. Το σαλαμάκι, ρε φίλε.
2: Τώρα που το είπε κάτι.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε, συγγνώμη τώρα. Κάναμε σαλαμάκι στον κόλο, το θυμάστε αυτό. Σαλαμάκι στον κόλο. Παιδιά, ήταν η διασκέδασή μας αυτό. Να περνάμε και να κάνουμε σαλαμάκια στον κόλο. Το θυμάσαι, σαλαμάκι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Τι ωραία.
2: Σαλαμάκι. Αν συγκρίνεις τα παιδιά, δηλαδή τη ηλικία τότε.
0: Ποιο κάνει σαλαμάκι. Αναστείλει τώρα μήνυμα. Ποιο παιδί 15 χρόνων κάνει σαλαμάκι.
2: Επίσης καν κανένα δεν θα κάνει.
1: Μην το λες, μπορεί και να έχουν μείνει. Γιατί σε εμάς έμεινε το σαλαμάκι, εμείς το κάνουμε το σαλαμάκι.
2: Αλήθεια, κανένα σαλαμάκι.
0: Σαλαμάκι, ρε, τι θυμήθηκε ο άλλος.
1: Λευτέρη, εσύ είσαι κανένα σαλαμάκι.
0: Απλά να πω και κάτι άλλο, ρε, εσύ. Να πω κάτι. Είδες όμως ότι εκείνη την εποχή που αυτό είναι κακό, ακόμα και οι γλύκες μας είχαν βία μέσα. Δηλαδή, εμείς γαλουχηθήκαμε πάρα πολύ στο θέμα βίας. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το θέλει ψυχολόγο να το
1: πει.
0: Αλλά εμάς η βία ήταν στην κουλτούρα μας με πάρα πολλές μορφές. Όχι μόνο πάνω να πλακωθούμε με τους άλλους. Ακόμα και το σαλαμάκι που το λες κάτι γλυκό, φίλε, έτσουζε.
1: Έτσουζε
0: πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα. Τέλος πάντων, κουβέντες για άλλη εποχή. Φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Ερχόμαστε με κουναβομαχίες.
1: Και στο τέλος γίνεται η κλήρωση. Μην φύγετε, έχουμε κλήρωση στον ελαστικό σήμερα.
0: Ένα τραγούδι και πάμε.

0: Τη στιγμή είμαστε σε ένα στούντιο όπου έχουμε ένα παράθυρο το οποίο δεν ανοίγει. Λοιπόν, αυτό ο Λεωνίδας θα το κάνει να ανοίξει και μάλλον θα πάρει όλο το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να παίξουμε. Μας κακομαθαίνει ο Λεωνίδας. Θα ζητήσουμε και πόρτα που ανοίγει μετά. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
2: Αλεξία.
0: Αλεξία μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Αλεξία. Καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία, κοπελιά?
3: Το ένα.
0: Το ένα ή Αλεξία. Αλεξία μου. Θα παίξω μαζί, μικρό μου γατί. Περίμενε στη γραμμή σου. Από βοήθειες τι έχουμε?
1: Όλες. Πάντα όλα.
2: Είναι καινούργια εβδομάδα.
1: Ωραία. Έχουμε τον Γιώργο.
0: Όχι, θα μου την κλέψουν, Αλεξία. Ακούγεται έξυπνη. Γιώργο.
1: Ακούγεται πολύ καλή.
0: Γιώργο.
4: Καλημέρα.
2: Και ο Γιώργος καλώς ακούγεται.
0: Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Δύο ή ένα?
5: Τρία.
0: Δύο ή τρία?
4: Τρία.
0: Το τρία.
2: Αχ, δεν θέλω να είμαι εγώ σήμερα.
0: Ο Δημήτρης.
2: Ευτυχώς. Δεν ήταν καλή μέρα σήμερα.
0: Δημήτρη, μισό λεπτό. Αλεξία και Γιώργο. Περιμένετε στη γραμμή σας. Γιώργο, για κάτσε λίγο να του πάρω χαμπάρι. Αλεξία μου, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 41.
1: 41. Α, Γιώργο, εσύ?
0: Α, μικρή, πετάχτηκε. Η Μαρία πετάχτηκε δίπλα. Ρε, εσύ, Αλεξία, υπήρχε περίπτωση να είσαι σε κάποια παρέα και να λέγεις είμαι 41 και να πεταγόταν κάποιος να λέγει μικρή. Μόνο αν ήσουν να μην τη γιαγιά σου.
3: Ακριβώς.
0: Η κοπέλα λέει την αλήθεια, ρε φίλε. Αυτό είναι λοιπόν η Αλεξία μου. Μια χαρά. Λοιπόν, Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Έλα, Γιώργο, μ' ακούς?
1: Δεν έχεις καλό σήμα, Γιώργο.
0: Δεν έχεις καλό σήμα. Έλα. Γιώργο, μ' ακούς? Δεν σε ακούμε, βρε κακά. Έπεσε η γραμμή. Περίμενε, Αλεξία.
1: Σε μένα βρήκε.
0: Ναι, περίμενε. Η Αλεξία ακούγεται πάντως έξυπνη και δυναμική.
1: Ακούγεται πολύ έξυπνη.
0: Ναι, ακούγεται έξυπνη. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Αλλά μην μου την πάρεις κι εσύ την Αλεξία. Λοιπόν, περιμένω να ξαναβγάλουν τον Γιώργο. Παρακαλώ. Γιώργο, αν δεν έχει σήμα, θα χάσει τώρα. Αν δεν ξαναβγεί, θα το δώσω το δώρο στην Αλεξία. Ναι, πάμε, παρακαλώ.
1: Για πάρε.
0: Έλα, Γιώργο. Έλα, μωρέ, δεν έχει σήμα, βρήκα.
4: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Φρίζ! Εγώ πήρα φρίζ. Λοιπόν, παιδιά, τα που παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι, να πω τους κανόνες ή δεν χρειάζεται?
4: Πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος. Εγώ με την Αλεξία. Αλεξία μου, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
1: Συμμαχία.
0: Συμμαχία με ποιον, με τη Μαρία?
1: Με τη Μαρία. Κάτσε να γελάσουμε λίγο.
0: Καλά. Λοιπόν.
1: Όχι, όχι.
0: Γιώργο. Τρία. Μαρία, συγγνώμη. Αλεξία.
1: Κοιτάζει, ρε.
0: Είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
0: Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Αλεξία. Άγγλος, τέτοιο ήταν ταινία. Μπράβο. Λοιπόν, όχι, ήταν εσύ με την Glenn Close, η περίφημη.
3: Πάτο.
0: Όχι, έλα ρε, που έπεσε την κακιά και είχε μαζί
3: τη. Δεν είμαι καλή στις ταινίες.
0: Και είχε μαζί τη τα Pitbull. Δεν ήταν Pitbull, άλλη ράτσα. Που ήταν τα τόσα τη.
3: 101.000 δελματίας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πες πάσο.
3: Πάσο.
0: Ήταν αυτό του Dorian Gray, το. Του Dorian Gray. Το. Έλα εσύ που έλεγε μαζί. Έλα, πορτρέτο.
1: Πολύ καλή, Αλεξία.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ καλή.
4: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
4: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Γιώργο.
4: Έλα.
1: Θέλω να σου κόβει.
2: Α, ναι.
1: Θέλω
2: ναι.
1: Να σου.
2: Είναι
1: Μαρία, εσύ προσπάθησε να βρει καμιά λέξη από αυτές που περιγράφω. Λοιπόν, Γιώργο. Θέλω ό,τι κουλό σου έρχεται στο μυαλό να το λες.
0: Πέντε.
1: Έχουμε. Λοιπόν, χαιστήκαμε, Γιώργο. Τρία, δύο. Πέντε δεύτερα, ναι. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Έχω άγχος τώρα.
1: Θα πάρω το για να πάω στο Σύνταγμα.
2: Μετρό.
1: Μπράβο. Με το Jim Carrey, η ταινία.
2: Η μάσκα.
1: Μπράβο. Είναι αυτό που ήταν Μαρία πρώτο τότε παλιά σε όλα τα τη Βανδίστα. Πού ήταν πρώτο το.
2: Στου δίσκου. Στα βινίλια. Το βινίλιο.
1: Μπράβο. Πώ το παίζουμε το παλιό. Τσαρτ. Σωστό. Τσαρτ.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή. Πώ να παίζω.
1: Μαρία, τα βρίσκεις όλα, μπράβο σου.
2: Εσύ πώς να παίζω?
1: Γιώργο μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μου, όλη δική σου, μπράβο σου.
0: Άστα διάλο, ρε, άστα διάλο, μα φτιάξετε, βλάκα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα λάστιχα, παιδιά, δεν κλείνει κανένας. Πάμε για τα λάστιχα, Δημητρακόπουλος. Παιδιά.
2: Έτσι, πόσο καλή είμαι.
1: Μαρία, μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου.
2: Φανή, θέλω να το παραδεχτείς.
0: Πολύ καλή, όντως, να παίζεις καλή. Mm. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, δεν κλείνει κανένας. Ο Δημήτρης, έλα, Μίτσο, πάμε, βγάλω τους
1: διοικητές. Εδώ, τον έχω, εδώ.
0: Λοιπόν,
1: έχω γυναίκα.
0: Γυναίκα, νικήτρια. Πώς λένε?
1: Τερέζα.
0: Τερέζα. Τερέζα, δεν είστε πολλές Τερέζες. Αν δεν το σηκώσει η Τερέζα, πάμε στον πρώτο επιλάχο.
1: Για πάρε, Τερέζα.
0: Λοιπόν, Τερέζα.
3: Παρακαλώ.
0: Όχι, το σήκωσε η κάμπια. Τερέζα.
3: Ναι.
0: Μικρή μου κάμπια.
3: Ναι.
0: Φάνης Λαμπρόπουλος από Κουνάβια.
3: Α,
0: τι α...
3: από τώρα.
0: Μικρή μου κάμπια.
3: Αποκλείδω να κέρδισα.
0: Τι αμάξι έχεις?
3: Το Toyota Hilux.
0: Hilux. Επιτέλους, ναι, θα πάρει κάποιος και μεγάλα λάστιχα.

0: Αυτό είναι, θα μου τα δώσει.
1: Δώρο, δώρο όχι εγώ από τον Δημητρακόπουλο. Καινούργια λάστιχα για το high look σου. Να τα περάσεις, να τα φορέσεις και να κάνεις ούζες, κορίτσι μου.
0: Απίστευτο.
1: Συγχαρητήρια. Καλά, Χάιλουξ, Αθήνα μένεις. Πού το έχεις το Χάιλουξ?
0: Τίνο.
1: Στην Τίνο. Α, πουλάκι μου, έρχομαι τέλος αρχής Αυγούστου.
0: Θα μου το φέρνεις εσύ πρώτα.
1: Βρε, στο λύκο. αλλά πρόσεξε να δεις, ο Δημητρακόπουλος, αν δεν ανέβεις Αθήνα, αν ανέβεις Αθήνα, θα στα βάλει δωρεάν. Αλλιώς θα στέλνει δωρεάν στην Τίνο, να στα βάλουν εκεί. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Σίγου. Και βρες με στην Τίνο όταν κατέβω να μου πεις με τα λάστιχα. Να κεράσει κανένα καφέ. Άξο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τα πήρε την νιακιά τα λάστιχα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια.
2: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
20: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
19: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
21: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
23: κόκκιπε,
21: κομπάνιο,
24: teamcollegue,
25: παντρούσκα, τα
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
22: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
27: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
26: Αυτό είναι σχετικό.
27: Με τι?
26: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
28: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
29: Previously. Στα κουνάδια.
30: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
31: Ωραία. Βάλε το Καζατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
32: Όσο η καρδιά καλά καλά.
31: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
30: Βλέπεις αυτά τα χέρια
31: και γεμάτα ρόζους.
30: Τους βλέπω τους ρόζους.
24: Πού τους βρήκε το εδώ.
31: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
30: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε εσύ σου κλικάδε στο σβέρκο ραγάδες.
31: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
33: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Τι κάνατε, πώς περάσατε? Θέλω φωτογραφίες, το ξέρετε, έχω αδυναμία στο οπτικό υλικό. Είμαι η Ράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Αλλά πρώτα θέλω να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζω. Βλέπω εδώ πέρα πολλά ονόματα. Ο Γαβρίλη, η Γαβριέλα, ο Στέφανος, η Στεφανία, ο Νησίφορος, η Σάρα, η Γολυνδούχη, ο Ηλιόφωτος, ο Επαφρόδητος, ο Αμόνιος, ο Κουλέλεος, ο Ευσθένιος. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Αν υπάρχει κάποιος με αυτά τα ονόματα, πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω, να μας πει πώς είχαν την έμπνευση γονείς του να τον βαφτίσουν έτσι. Περιμένω μηνύματά σας. Συνεχίζουμε με μουσικάρες.

Επιστρέψαμε με πολύ ανεβασμένη διάθεση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Σαν να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, εγώ ήρθα λίγο πιο εύκολα σήμερα. Ο Κηφισός, ξεκινάμε λοιπόν με τον αγαπημένο Κηφισό, ήπια αυξημένη κίνηση. Υπάρχει κινησούλα, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα. Χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, ομαλή κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Με λίγες μόνο επιβραδύσεις στις εισόδους. Κηφισίας μέτρια κίνηση προς το κέντρο, χωρίς σημαντικά ποτηλιαρίσματα. Μεσογείο ομαλή ροή με τοπικές καθυστερήσεις σε φανάρια. Λεωφόρος Αθηνών ελεύθερη κυκλοφορία. Συγκρού ήπια αυξημένη κίνηση προς το κέντρο, εντάξει τα κλασικά. Βασιλής Σοφίας και Βασιλός Κωνσταντίνου κανονική ροή, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Παραλιακή άνετη κυκλοφορία. Είναι όλα υπέροχα, παιδιά, βγείτε στους δρόμους και φυσικά να ακούτε μόνο music.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
19: Για μένα?
20: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
19: Τότε δες το cool.
20: Στην πόλη. Αποκλείεται.
19: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Για Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
24: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
16: Ναι!
24: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
16: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
24: Get a life, λίγο κούκλα μου.
16: Κουλάκι μου.
24: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
16: Χάρης.
24: Χάρης.
16: Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
24: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
16: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
24: Τι να την κάνω follow.
16: Αγόρι μου, είσαι καλά.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και είμαι εδώ για να σας θυμίσω ότι το Σάββατο στις 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Στερό Πιχαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος στο instant διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωροπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.

Music 892 επιστρέψαμε, παιδιά, και έχω να σας πω ότι καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Αυτό βλέπω και από τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Είστε όλοι εδώ στην πόλη, αλλά περνάτε καλά. Ένα διάλειμμα λοιπόν στην πόλη, μία βόλτα στην παραλία και μία δροσερή γουλιά Starbucks. Αυτό είναι το κλειδί της ευτυχίας. Για τους λάτρεις της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake and Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans του 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες λοιπόν και εσύ να είσαι τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το όνομα τεπώνυμό σου, αντί και καλή σας τύχη.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Go, go, go, go!
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπο.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
6: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τις. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τις να μου κάνεις τις.
7: Πετούζες.
6: Τι πετούζες, ρε. Ρε εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
7: Τις πρώτες, ρε μαλακ.
6: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
7: Τι ήτανε?
6: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα και νομίζω, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα για τα ζώδια, γιατί όλοι με ρωτάτε. Πάμε να δούμε τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας και θα ξεκινήσω με τα καρκινάκια μας, με το αγαπημένο μου το Ελληνάκι, το καρκινάκι που έχει την αγωνία κάθε φορά και με ρωτάει. Ο ήλιος παραμένει στο ζώδιό σας και δίνει αυτοπεποίθηση, ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις. Ευνοούνται νέα ξεκινήματα, επαγγελματικές κινήσεις, αλλά και οι προσωπικές σχέσεις. Παρθένη, η εβδομάδα φέρνει ευχάριστες γνωριμίες, στήριξη από φίλους και πιθανές επαγγελματικές προτάσεις. Ό,τι ξεκινήσει τώρα έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές, παιδιά. Σκορπιοί, εξελίξεις σε ταξίδια, σπουδές, συνεργασίες ή νομικές υποθέσεις μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Η τύχη λειτουργεί υπέρ σας όταν τολμάτε να κάνετε το επόμενο βήμα. Ιχθύς, ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η διασκέδαση βρίσκονται στο προσκήνιο. Είναι από τις καλύτερες εβδομάδες για φλερτ, επανασυνδέσεις ή ευχάριστες εκπλήξεις στην προσωπική σας ζωή. Ευνοημένη να πούμε ότι είναι και η Ταύρη, εδώ βλέπω οικονομικές ευκαιρίες και πολύ μεγάλη σταθερότητα, αλλά επιτέλους και εμείς οι εγώκεροι, θετικές εξελίξεις μέσα από συνεργασίες και σημαντικές συζητήσεις ή δεστάκι.

το κομμάτι πόσο το αγαπώ και μου λέτε τρελαίνεστε κι εσείς και γι' αυτό το βάζω και το προτιμώ. Όμως εδώ πέρα διαβάζω ότι υπάρχουν κάποια μέρη που βλέπεις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να είναι αληθινά. Και μετά πας στη Μάλτα. Γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο κιόλας λεπτό. Και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείς πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδραση.

0: Music 892.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Πλάς, πλάς, πλάς.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς, πλάς, πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τελούλου. Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
6: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
5: Μπορείς να, πούμε, να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
6: Ναι.
5: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
6: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά,
5: και
6: λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος.
5: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
6: Σωστά.
5: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά και κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για
6: ειδικές. Που τα κρατάς κρεμασμένα καυτά στο κελάρι.
5: Γιατί κοροϊδεύεις.
6: Γιατί είναι αργή ο ρήμανσες, καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
7: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή
8: γιατρού. Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

2 επιστρέψαμε και τι σας έχω, νέα επιστημονική έρευνα που δίνει μία απάντηση σε μία ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή. Πόσος χρόνος, παιδιά, χρειάζεται για να ξεπεράσεις πραγματικά έναν πρώην? Θα τρομάξετε με αυτό που θα σας πω. Σύμφωνα λοιπόν με επιστημονική μελέτη, έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, η συναισθηματική σύνδεση με έναν πρώην μειώνεται κατά 50% έπειτα από περίπου 4,2 χρόνια. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αυτό σημαίνει ότι πλήρη συναισθηματική αποδέσμευση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί ακόμη και 8 χρόνια. Τώρα εσείς συμφωνείτε με αυτό? Και μιλάμε για μακροχρόνιες σχέσεις και πιο σύντομες, γιατί αν χρειαζόμαστε 8 χρόνια για τον καθένα, τελείωσε η ζωή. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας. Τα αγόρια νομίζω ότι ζορίζονται λίγο περισσότερο. Θα κοιτάξω την έρευνα και επανέρχομαι.

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας σχετικά με το χωρισμό και αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί έχω κάνει την έρευνά μου, είναι ότι οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο στην αρχή, αλλά συνήθως ανακάπτουν πιο ολοκληρωμένα με τον χρόνο. Οι άντρες από την άλλη μπορεί στην αρχή να φαίνονται πιο ψύχρεμοι, αλλά αρκετοί δυσκολεύονται περισσότερο μακροπρόθεσμα, ειδικά αν δεν αφήσουν τον εαυτό τους να επεξεργαστεί την απώλεια. Αν δεν δε βιώσουν δηλαδή το πένθος που το αποφεύγεται οι περισσότεροι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, Θανάσης μου λέει ότι ξεπερνά τους χωρισμούς πάρα πολύ εύκολα. Στην αρχή, Θανάση μου, αν περάσει ο χρόνος όμως, τι γίνεται μετά?

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: team colleague,
11: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Κοιτάτε με στα μάτια.
5: Σε κοιτάμε.
4: Είσαι στα μάτια.
5: Ναι.
4: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
5: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
6: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θυμή φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
5: Γι' αυτό πάω πέρα!
6: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
7: Πόσο?

Εδώ είμαστε, έρχονται τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Είναι πάρα πολλά παιδιά, έχετε τρελαθεί με την έρευνα για τους χωρισμούς. Ποιος τους ξεπερνάει πιο γρήγορα. Είναι και στον άνθρωπο, είναι και στο βάθος της σύνδεσης. Εγώ θα σας πω όμως τώρα σε μια άλλη έρευνα. Μια μελέτη που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι όταν μια φιλία διαρκέσει περισσότερο από 7 χρόνια, είναι πολύ πιο πιθανό να εξελιχθεί σε έναν δεσμό που θα κρατήσει για όλη τη ζωή. Και τον φίλο για να τα συνδέσω, το χρειαζόμαστε την ώρα τη δύσκολη του χωρισμού. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο που να εγγυάται ότι μια φιλία θα διαρκέσει για πάντα, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι μακροχρόνιες φιλίες συνήθως στηρίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, τις κοινές εμπειρίες και τη σταθερή υποστήριξη ΝΑΤΟ. Άρα στο χωρισμό τι χρειαζόμαστε να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα τον πρώην? Έναν καλό φίλο.

0: σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music
0: 8-9. Come on, let's go.

Εδώ είμαστε, Music 892, με τις καλύτερες μουσικές, τις πιο ανεβαστικές. Αν και το θέμα μας σήμερα είναι ο χωρισμός, πάμε στα στατιστικά στοιχεία, παιδιά. Ο τρόπος, λέει, που κάποιος ξεπερνά ένα χωρισμό επηρεάζεται περισσότερο από το πόσο ερωτευμένος ήταν, ποιος πήρε την απόφαση να χωρίσει, τη διάρκεια της σχέσης, την προσωπικότητά του, γιατί μπορεί να είσαι άνθρωπος της προσκόλλησης, και το αν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Να το συνδέσω με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αν έχεις πολλούς φίλους, το ξεπερνάς πιο εύκολα. Οι γυναίκες, λέει, συνήθως πονάνε περισσότερο στην αρχή, αναρρώνουν όμως και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ενώ οι άντρες μπορεί να φαίνονται ότι προχωρούν πιο γρήγορα, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όμως συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κλείσουν πραγματικά το κεφάλαιο. Ζουν δηλαδή με τη φαντασία.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
18: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
22: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
23: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
24: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπνα να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου? Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από sex shop, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
26: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
25: για 69% έκπτωση.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Επιστρέψαμε και τι σας έχω, τι σας έχω. Βάσει πάντα ερευνών και επιστημονικών δεδομένων, η λύση για το άγχος είναι ένας τροπικός προορισμός. Γιατί όχι? Από μόνος του μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη θεραπεία. Ούτε χάπι ούτε τίποτα. Γιατί μειώνει το στρες, η επαφή με τη φύση, το πράσινο και η θάλασσα. Γιατί συμβάλλουν στη μείωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Ο ήχος των κυμάτων και ο φυσικός ρυθμός της θάλασσας βοηθάει τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Βελτιώνει τη διάθεση. Η έκθεση στο φυσικό φως ενισχύει την παραγωγή σερωτονίνης που σχετίζεται με την καλή διάθεση και την ευεξία. Και για το τέλος βοηθάει και τον ύπνο, η χαλάρωση, ο καθαρός αέρας. Και η φυσική κούραση από το περπάτημα ή το κολύμπι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου. Κλείστε έναν φανταστικό τροπικό προορισμό και θα σας περάσουν όλα.

Μα τι ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει και τι φανταστικές φωτογραφίες από νησιά έχετε φύγει περισσότεροι. Αχ, πόσο ζηλεύω, πόσο ζηλεύω. Μάλιστα, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο Blue Mind για να περιγράψουν την ήρεμη ψυχική κατάσταση που προκαλεί επαφή με το νερό, είτε πρόκειται για θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι. Και εγώ το αποκτώ αυτό το Blue Mind μέσα από τις φωτογραφίες σας και πολύ σας ευχαριστώ. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω σκυτάλη στην αγαπημένη Ευαγγελία Τσιολίδα. Θα είμαστε πάλι παρεούλα αύριο στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
19: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
19: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Όχι, η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
25: Ναι, αλλά.
24: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
25: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
24: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
25: Το άκουσε και αυτό.
24: Να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
25: Είναι ίδιοι, είναι ίδιοι. Γελάζει η Λεωνίδα, ε.
24: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε το είδες που το παίρνεις και εσύ. Με δεκτεμβρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
26: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
24: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
25: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
24: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
25: Τι θα πει τώρα.
24: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα, πάτα σύντη βράδυ πρώτα.
26: Ναι, θα ακούσει πώς μιλάει.
24: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
25: Πάντα.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Music Booth, Music 892 και Ευαγγελία Τσιορλίδα. Μόλις πήραμε σκυτάλια από ουράνια λευρά. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει εδώ στον αέρα του Music με τις εκπομπές μας ζωντανές. Έχουμε λίγο ακόμα. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα είμαστε εδώ μαζί σας να σας κρατάμε καλή παρέα και καλή συντροφιά. Τι ζέστη, παιδιά, σήμερα πραγματικά με 36 κανονικά. Μίνι καύσωνας και σήμερα. Πάμε να σας δροσίσουμε με μουσικές. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να τα πούμε όλα εδώ στον αέρα μας.

0: να ράζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 892. I've been waiting.

Επιστροφή στο παρεάκι, πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 13 χρόνια πολλά, λέμε στην Σάρα από ό,τι βλέπω. Αλλά υπάρχει και ένας ηλιόφωτος. Και λέω τώρα, σε λένε ηλιόφωτο θα σε φωνάζουν, ηλιόφωτο, και οι γονείς σου θα σου έχουν δώσει αυτό το όνομα. Εικάζω ότι θα σε φωνάζουν ήλια μου, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Αλλά ηλιόφωτο δεν το κόβω, δύσκολο. Σκέψτε τώρα ένα παιδί να το φωνάζουν ηλιόφωτο στο σχολείο, έτσι. Τραγικό θα έλεγα. Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, είναι καλός, βασικά παραπάνω από καλός. Εύχομαι τουλάχιστον να λιάζεστε σε μια παραλία, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζεται και πάρα πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα στους δρόμους Αθήνας. Οπότε, ό,τι καλύτερο να συνεχίσουμε με μουσικές.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Παντέν ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
24: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
23: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ. Εντάξει, 100 ευρώ είναι, ρε φίλε. 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να, τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
24: Ωραία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892 και πάμε να σας πω για μια πολύ ωραία συνάντηση που θα έχετε παρέα με Ευθύμη και Αστερόπη το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2. Εκεί ξέρετε τώρα με τις ζέστες μέσα στο λιοπύρι θα σας βρούνε και τα παιδιά στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει λοιπόν στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Εκεί θα πάτε και θα συναντήσετε τους Ντελούλου. Από τις 16 τώρα έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα γένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, έτσι με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Παίρνετε μέρος στον instant διαγωνισμό και διεκδικείτε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρίσκεται το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr και σας περιμένουμε όλους στο Πλαίσιο, που σας είπα, στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσετε ένα πάρα πολύ ωραίο live radio experience.

0: Music 892.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
4: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
3: φυσικά.
4: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
5: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
4: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
4: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
3: Και όσο μπορώ.
4: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
3: Θα μου το αναγνωρίσεις.
4: Αν το δω, ναι.
5: Βλέπεις.
4: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και επιστρέφω λοιπόν να μπω στη νέα ώρα εκπομπής, σε δεύτερη ώρα για εμάς, Music Booth, ακούτε Ευαγγελία Τσιορλίδα, μία μέρα αρκετά καυτή θα λέγαμε του Ιουλίου. Και θα πάω παιδιά σε μία συνεργασία, έκπληξη και μία συνεργασία ωραία, γιατί η μία είναι international καλλιτέχνηδα, είναι η Ανίτα που την ξέρουμε, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο εννοείται, για τη μουσική της και τις συνεργασίες της. Αλλά ακούστε τώρα, ένα μεγάλο διεθνές βήμα καριέρας έρχεται για την Αναστασία, τη δικιά μας Αναστασία. Η Αναστασία λοιπόν και η Ανίτα ενώνουν τη φωνή τους και τις δυνάμεις τους με το ολοκένουργιο σίγγλ Λόκα, που θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από την Golden Records και την Mino CMI, Universal Music Company. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Εμείς ανυπομονούμε. Φαντάζομαι θα το ακούσετε και εδώ μέσα από το δικό μας τον αέρα. Και να σας πάω και να σας δροσίσω και με τη μάρκα αναψυκτικών Green, που θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσινάδα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα Βυσινάδα από τότε που ήμουν μικρή ήταν η αγαπημένη μου. Έχει μέσα σύμπλεγμα βιταμίνων B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα. Γιατί όπως λένε και στην Green, το καλό πρέπει να λέγεται, αλλά πρέπει και να πίνετε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστρέφω στην παρέα για να πάω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό για τον Άντερνι Χόπκινς. Και αν πραγματικά έχουμε εκεί έξω ακροατές που μας ακούνε, που μπορεί να μην τολμούν να ακολουθήσουν τον όνειρό τους, μπορεί να αισθάνονται καμιά φορά ότι ίσως έχει περάσει το όριο ηλικίας για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, θα σας πω ότι έχω τρανό παράδειγμα τον Άντερνι Χόπκινς, ο οποίος υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο στα 88 του. Θα κυκλοφορήσει, παιδιά, άλμπουμ με δικές του συνθέσεις. Η μουσική ήταν το πρώτο του όνειρο. Γράφει μουσική σε όλη του τη ζωή, αλλά ασχολήθηκε με την υποκριτική. Και εδώ πάνω, παιδιά, πραγματικά να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρεσβεύουν και καλλιτέχνες και μουσικοί και τραγουδιστές που σου λέει τώρα ότι αν δεν το έχει σπουδάσει, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να πηδήξεις από τον ένα κλάδο στον άλλον. Και θα σας πω εγώ ποιος τα λέει αυτά. Ο άνθρωπος αυτός γράφει μουσική από την παιδική του ηλικία και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσει το έργο του και φυσικά να το κυκλοφορήσει. Ποιος θα πει όχι στον Άντερνι Χόπκινς, για πείτε μου.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός!
14: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
15: και άντε και φυλάκια!
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντών,
18: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
27: Τελούλου. Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
28: Ναι.
27: Καλά αυτό, τι τέλειο.
28: Ποιο?
27: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
28: Τι είπα.
29: Είμαι η Αστερόπιθα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
27: Όχι, μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.

18, 9, 2 και δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο με τα μηνύματά σας. Ακριβώς αυτό. Ό,τι λέει ο Άντων Ιχοπλίνης, παιδιά, ο οποίος είναι πηγή έμπνευσης ακόμα και στα 88 του. Να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας τώρα, γρήγορα. Μην μείνετε έξω, παιδιά, από το Ζάμνα X Primer Παρασκευή και 4, Σάββατο και 5 Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ. Θα ζήσουμε κάτι μοναδικό. 6939-892-892. Γράφουμε τη λέξη Primer, όνομα τεπώνυμο. Διεκδικήστε τη διπλή αυτή πρόσκληση και για τις δύο μέρες το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα που ετοιμάζεται για Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα και περισσότεροι από 17 κορυφαίοι διεθνείς artists. Θα γίνει χαμός. Τώρα ονόματα, τι να σας πω, από Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Against, Simza. Τι να λέμε τώρα, θα γίνει χαμός αυτό το διήμερο. Και πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Τιλι τιλι τιλι πουμ τιλι τιλι.
18: Τιλι τιλι τιλι τιλι τιλι.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
6: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Στο Instagram.
26: Ναι.
25: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
26: Μόνος.
25: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη.
26: Δεν τα
25: ακούει. Ναι, σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μόνο μπαίνετε τώρα στο goldenstarferries.gr. Κλείνετε εισιτήριο και μην ξεχνάτε και την προσφορά 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Εμείς εδώ είμαστε για να σας τα λέμε.

Μια μικρή διακοπή από τις μουσικές μας για να σας ενημερώνω για ό,τι δροσιστικό και όμορφο έχει για εσάς η Green καθημερινά στην παρέα μου με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν. Τώρα που εκεί έξω, όπως βλέπετε, έχει 35-36 και περισσότεροι έχετε αράξει τις παραλίες. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα που σας είπα και νωρίτερα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Περνάω στις επόμενες μουσικές. Έτσι πλησιάζει και η ώρα που θα σας αποχαιρετήσω. Έχουμε για λίγη ώρα ακόμα εδώ να κάνουμε παρέουλα και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Παντέν ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
16: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
23: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
22: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
23: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
22: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
24: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
23: Φτάσαμε κιόλας.
22: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
24: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
27: Πάντως, εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις, θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
26: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
27: Πήγε, κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Music 892, έχουμε μπει στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής μας και σήμερα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους να είστε όλοι καλά. Εύχομαι κάπου να λιάζεστε, να δροσίζεστε, να κάνετε τις βουτιές σας, να απολαμβάνετε θαλασσινά, ωραία, δροσερά πιάτα και σαλάτες, δεν ξέρω. Ή να διαβάσετε και ένα ωραίο βιβλίο, γιατί όχι. Σαν αυτά, εμείς εδώ που έχουμε να σας προτείνουμε, σας λέμε καθημερινά για τον καθρέφτη, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, Αλήθεια χωρίς φίλτρα. Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της εκδόσης Διόπτρα. Στον καθρέφτη, λοιπόν, διάβασα ότι αξίζει το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται, όπως γράφει ο Χάρης Πολίτης. Και με αυτό πάμε σε λίγη μουσική ακόμα και επιστρέφω για να σας πω αντίο και για σήμερα.

Λοιπόν, επιστρέφω και διαβάζω και για την αγαπημένη Green Λεμονάδα. Δεν ξέρω αν είστε λάτρης της λεμονάδας, της σπιτικής αυτής λεμονάδας που λέμε, που έχει και τη φυσική ξυνήλα. Θα μου πεις τώρα, μπορεί έτσι μια εταιρεία να σου φέρει αυτή τη γεύση? Βεβαίως μπορεί η Green με τα αγαπημένα αναψυκτικά, που είναι ένα και ένα. Και αυτή η συγκεκριμένη Green Λεμονάδα, παιδιά, έχει αυτή τη φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρη. Το πιο σημαντικό, γιατί ακούμε συχνά πυκνά ότι όλοι και περισσότερος κόσμος κόβει τη ζάχαρη. Έρχεται σε δύο φυσικά ακόμα υπέροχες γεύσεις: Green Πορτοκαλάδα, Green Βυσσινάδα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν στο μικρόφωνο. Εύχομαι να σας κράτησα καλή στροφιά και καλή παρέα. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Πολλά γλυκά φιλιά. Γεια σας.

0: αριστερά. Δεξιά. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: Music 892.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: This is Maggie's Talk.

Action. The absolute purity

0: This is Maggie's Touch.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
13: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
16: This is Maggie's Touch.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Go, go, go, go, go.
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι. Forever.
0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: This is Maggie's Touch.

0: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 89.2.
10: This is Maggie's Touch.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
12: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλί.
13: Στο Music 892.
12: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
14: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
12: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητράκι.
15: Είναι Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά.
12: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: Άιντε!
1: Έτσι πως είπες το «Ε» και το «Άιντε» σήμερα, νόμιζα το έλεγες τον Μπαρμπαγιανακάκη.
0: Μπορώ να πω με ένα Μπαρμπαγιανακάκη μια φορά.
1: Το περιμένω.
0: Πούντο, πούντο, πούντο, μαρικάκι. Ψαράκια τηγανίζουν.

0: Γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη. Είμαστε εδώ στην ώρα μας. Ποιος την ώρα μας δεν έχει? 6 και 3 πρώτα λεπτά στον αέρα του Music 8-9-2. Ευθύμης Κάλβας, κυρίες και κύριοι, και Στερόπη Χαϊνά. Θα σας κάνω παρέα και σήμερα μέχρι τις 9.
0: Και σήμερα που είναι Δευτέρα μέχρι τις 9, για τα της καλής εβδομάδας, για τα πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, για το πόσο κόλο ζέστη έχει και σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Και κάνει.
1: Χάλια. Χάλια, νομίζω έχει και υγρασία σήμερα. Αισθάνομαι κάπως ότι κολλάω.
0: Δεν έχεις κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
1: Έχω.
0: Α, έχεις, οκ.
1: Θα μπορούσα να μην.
0: Γιατί ήρθες με πολύ τύπο ότι σήμερα πεθαίνω και κάνω. Και επειδή οδήγησες, νόμιζα ότι δεν δούλευε το κλιματιστικό.
1: Όχι, δούλευε, αλλά βγήκα έξω από το αυτοκίνητο για να πάω λίγο στο σπίτι. Ανέβα, κατέβα, πράγματα, κουβάλα, περπάτησα από το σπίτι μου μέχρι εδώ. Ίσως πρέπει να έρχομαι και για αυτά τα 5 λεπτά που κάνω με τα πόδια με το αυτοκίνητο για να μην νιώθω τη ζέστη. Γι' αυτό ζεσταίνομαι τόσο, νομίζω.
0: Ελπίζουμε να είχατε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, αυτό που πέρασε. Να περάσατε ωραία, όχι όπως η Έρη μας εδώ, η χολύπτριά μας, η οποία δούλευε και της πήγε εμπλοκή όλο αυτό. Αλλά ρε, εσύ Έρη, να σου πω κάτι. Και όταν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, δεν είναι και άσχημο. Γιατί εκτιμάς όταν κάθεσαι μέσα στην εβδομάδα. Θα σου πω, δεν
1: θα σου κλείσει το μικρόφωνο και θα έχει δίκιο. Πάντως εγώ θα είμαι μαζί της, απλά λέω.
0: Δεν το εκτιμάς, παιδιά. Είναι ωραίο να δουλεύεις Σαββατοκύριακο, γιατί ας πούμε θα κάτσεις μια Τετάρτη και θα την εκτιμήσεις περισσότερο.
1: Κοίτα, αν πάθεις
0: ενώ μετά το θεωρείς δεδομένο το Σαββατοκύριακο. Ότι το έχεις και πάντα, δεν το νιώθεις αυτό.
1: Αν ξαφνικά τώρα πάθεις έμφραγμα, μην ξεμιαστείς, θα είναι οι κατάρες που σου ρίχνουν όσοι δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Μην πάθεις, ρε παιδί, μην πεις «Α, γιατί, πώς με βρήκε, είμαι νέος», από τις κατάρες το έχεις πάει αυτό.
0: Εγώ πάντως όσες φορές δούλευα Σαββατοκύριακα και
1: ήταν πάρα... Το ευχαριστιώσουν, α.
0: Ρε παιδί μου, είναι άλλη φάση το Σαββατοκύριακο να δουλεύεις και μετά, επειδή άμα δεν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο δεν μπορείς να... Μην δουλέψεις και μέσα στην εβδομάδα. Οπότε το Δευτέρα Παρασκευή είναι στάνταρ. Οπότε αν δουλέψεις ένα Σαββατοκύριακο και κάτσεις μια Τετάρτη Πέμπτη ξαφνικά, ενώ δουλεύουν όλοι οι υπόλοιποι, αυτό το Τετάρτη Πέμπτη, το μεσοβδόμαδο,
1: σου φαίνεται είναι ωραίο.
0: Είναι λίγο κερδίζεις.
1: Νομίζω βέβαια ότι ο περισσότερος κόσμος δουλεύει και Σαββατοκύριακο και καθημερινές χωρίς ρεπό. Γι' αυτό νιώθω. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους που, αν δεν πάρουν ρεπό το Σαββατοκύριακο, θα δουλέψουν κανονικά. Δεν τους χαρίζεται το ρεπό μες την εβδομάδα. Γι' αυτό στέλνω λίγο support και λίγη αγάπη.
0: 33 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω. Τα πράγματα όντως δεν είναι καλά από άποψη ζέστας. Και ετοιμαστείτε, γιατί δεν είναι αυτό το

0: επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Και αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, τότε το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούνε. Εσύ τώρα που μας ακούς, ακριβώς μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ βολικό. Μέσα από το application μπορείς να κάνεις τα πάντα. Βάζεις και το λογαριασμό σου. Έχεις εκεί πέρα τα boarding pass, τα δείχνεις, τα σκανάρεις. Δεν χρειάζεται να εκτυπώνεις, δεν χρειάζεται να τα έχεις στο email και αυτά. Εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ στα ταξίδια μου το Aegean.
1: Το καλύτερο πράγμα είναι, παιδί μου.
0: Το έχεις στο Aegean App.
1: Το έχω κατεβάσει. Με ρωτήσεις πόσα ταξίδια έχω κάνει. Άλλη υπόθεση αυτή.
0: Καλά, έκανε στην αρχή όμως.
1: Ναι,
0: έχεις
1: ναι,
0: βάλει
1: ναι.
0: τα θεμέλια τα σωστά.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, Αστερόπη. Δυναμώστε.

0: Γεια σας τέρατα, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα. Εμείς είμαστε εδώ ολοζώντανοι, ολόφρεσκοι μετά από ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο που το κατά το ίμιση το περάσαμε και μαζί σας, διότι και εμείς δουλεύαμε την Κυριακή και εκπέμπαμε ζωντανά live από το Divers Beach Bar και ήρθατε, γνωριστήκαμε, τα είπαμε,
1: περάσαμε πολύ ωραία,
0: βγήκαμε φωτογραφίες, κάναμε και κάνατε χαμό και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και έχουμε και άλλα live, έχουμε και, και άλλες ζωντανές έτσι συνδέσεις και άλλες ευκαιρίες για να μας γνωρίσετε από κοντά. Όντως αυτό το Σάββατο, το Σάββατο 18 του Ιούλη, από τις 12 έως τις 2, που σας περιμένουμε αυτή τη φορά, σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στην Πέτρου Ράλι, παιδιά. Είναι ένα πολύ κατάστημα ανανεωμένο εκεί στην Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη, και θα είμαστε εκεί για ένα live πολύ ξεχωριστό που θα έχει μουσική, θα έχει τεχνολογία, θα έχει εκπλήξεις και να σας πούμε ότι από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια του καταστήματος του ανανεωμένου που θα πάμε και εμείς το Σάββατο, με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Οπότε μπορείτε να πάρετε μέρος στον instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωροπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Τέλειο! Και φυσικά οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Μπορείτε να μπείτε στο πλαίσιο.gr για να μάθετε λεπτομέρειες και εμείς ραντεβού το Σάββατο, Πέτρου Ράλι, εκεί στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο για το απόλυτο live radio experience.
1: Να γκρινιάξω λιγάκι.
0: Ελεύθερα, είναι Δευτέρα
1: μπορώ,
0: σήμερα.
1: Μπορώ, σας παρακαλώ.
0: Μπορείς να δώσεις πόνο.
1: Και δεν θεωρώ ότι είναι γκρίνια. Να μου πείτε εσείς αν έχω
0: άδικο. Δεν είναι γκρίνια, στο λέμε πριν μας το πεις.
1: Χαίρομαι.
0: Δεν είναι γκρίνια.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είχα μάστορες στο σπίτι. Ήρθαν αυτοί οι μάστορες να κάνουν.
0: Είχες μάστορες.
1: Να κάνουν δουλειά στο μπάνιο. Να βάλουμε τζάμι στην ντουζιέρα που δεν είχε. Γιατί στο ντουζ εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, έκανα ντουζ και γινόταν, πλημμύριζε όλο το μπάνιο. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και όπως καταλαβαίνετε, τρυπήσανε τα πλακάκια για να στερεώσουν τα τζάμια, να τα φτιάξουν, να κάνουν ένα ράνι.
0: Κάνανε κάποιες εργασίες.
1: Γέμισε ο τόπος σκόνη. Okay.
0: Λογικό.
1: Λογικότατο. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, να τη φάνε τη σκόνη, να τη ρουφήξουνε, δεν γίνεται. Φεύγουν, μου δείχνουν.
0: Εσύ ήσουν εκεί.
1: Εγώ ήμουν εκεί, αλλά δεν ήμουν μέσα στο μπάνιο. Δεν χωράμε τρεις άνθρωποι μέσα σε ένα μπάνιο και θα ήταν και λίγο άβολο, όπως καταλαβαίνεις, να ήμασταν και τρεις εκεί.
0: Γιατί δεν καθόσουν στη λεκάνη. Πάνω. Και να κοιτάς.
1: Και να τους κοιτάω μέσα στην ψυχή. Να δω. Το κάνετε καλά. Δεν έχει κλιματισμό το μπάνιο, δεν άντεχα να το κάνω αυτό, όσο καλή ιδέα κι αν ήταν. Κάθομαι λοιπόν εγώ στο σαλόνι, τελειώνει τη δουλειά. Μου δείχνουν τη δουλειά που έχουν κάνει, πώς ανοίγει, πώς κλείνει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά που το δείχνει.
1: Για να μου κάνουν.
0: Πώς ανοίγει το τζάμι από το τέτοιο.
1: Ναι, γιατί είναι αναδιπλούμενο, δεν είναι αυτό. Εννοείται. Που σέρνεται. Οπότε να μου το δείξουν. Οκ. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και μπαίνω στο μπάνιο. Και βλέπω το πατάκι του μπάνιου.
0: Το χαλάκι αυτό, το πατάκι για τα νερά.
1: Ναι. Πατσαβούρι κάτω, τσαλακωμένο, πατημένο. Λέω εντάξει, οι άνθρωποι λογικό. Το σπρώξανε στην άκρη με το πόδι του για να κάνουν δουλειά. Και το σηκώνω. Και δεν καταλαβαίνεις πώς ήταν το χαλάκι. Είχανε μαζέψει τη σκόνη που έπεσε και τις κόλλες. Είχανε σπρώξει το χαλάκι και είχανε κάνει το χαλάκι σαν το χάλι το μαύρο.
0: Το χρησιμοποίησαν για να μαζέψουν και να σκουπίσουν,
1: ναι,
0: τη σκόνη και τα νερά.
1: Και τα υπολείμματα και ό,τι είχε μείνει εκεί πέρα. Και έγινε το χαλάκι, λες και δούλευε στην οικοδομή αυτό, όχι εκείνη.
0: Μήπως το κάτω μπέρδεψαν με καμιά πετσέτα που τους την έδωσες για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν τους έδωσα τίποτα. Έμοιαζε με πετσέτα το πατάκι αυτό, αλλά ήταν στο πάτωμα, ίσια, τοποθετημένο. Βλέπεις ότι είναι πατάκι. Και να σου πω κάτι, είμαι μαζί σου. Χρειάζεσαι να πάρεις τη σκόνη. Γιατί δεν με φωνάζεις να φέρω μια σουγκαρίστρα. Να καθαρίσω εγώ. Δεν θα σε βάλω να καθαρίσεις. Να σε βοηθήσω, να φέρω μια σκούπα, να κάνω κάτι. Αλλά παίρνεις το πατάκι του μπάνιου.
0: Τώρα μήπως
1: το κάνεις
0: έτσι όπως σε είδαν.
1: Το κάνεις χάλι μαύρο. Και δεν μου λες και κουβέντα να μου πεις, ξέρεις, χρησιμοποιήσαμε το πατάκι σου. Θέλει πλήσιμο κάτι. Το έπλυνα δύο φορές και ακόμη είχε πάνω κομμάτια σαν.
0: Αυτό θέλει άλλο τώρα. Θέλει πέταμα. Δεν θέλει πλήσιμο. Δεν καθαρίζει.
1: Μα καινούργιο πατάκι τώρα το πήρα. Τώρα μπήκα στο σπίτι. Δεν λυπάσαι δηλαδή.
0: Μήπως δεν κατάλαβαν ότι είσαι κυρία του σπιτιού, γι' αυτό δεν σε ρώτησαν. Επειδή έχεις ένα άλλο attitude.
1: Τι και attitude έχω.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να σε παρακολουθούν και να λένε αυτή σίγουρα θα έχει η γυναίκα να καθαρίζει το σπίτι. Αποκλείει να καθαρίζει Μοτζάρ. Τι να τη ρωτήσω τώρα για το πατάκι.
1: Αποκλείεται. Αν με παρακολουθούν, έχουν δει ότι είμαι πάμφτωχη και δεν έχω λεφτά για να παίρνω και γυναίκα στο σπίτι. Ήστερα λαθή, μόνη μου τα κάνω όλα. Απλά οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου νοικοκύριδες. Δεν ξέρω, βαρέθηκαν.
0: Καλά, αυτό πάντως με τους μάστορ, παιδιά, όντως υπάρχουν συνεργεία τα οποία είναι Ντρέπεσαι να πατήσεις εσύ με τα μέσα. Οι άνθρωποι μπαίνουν δηλαδή προσεκτικά, φοράνε ειδικές σακουλίτσες, αυτά τα ποδονάρια που λένε στα πόδια. Προσέχουν, σκουπίζουν, καθαρίζουν. Σου πετάνε και στο air fryer και δύο μπιφτέκια φεύγοντας. Κάνουν τη δουλειά.
1: Ναι,
0: και υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Υπάρχουν που πραγματικά, και αυτοί που ήρθαν στο σπίτι μου.
0: Που πραγματικά θέλεις μετά να κάνεις ανακαίνιση.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Δεν υπάρχει. Είχαν έρθει σε μένα κάτι μάστοροι να μου κάνουν έξω την αντλία θερμότητα, συντήρηση. Και να, γιατί αυτό θέλει να πετάς νερά το ένα και το άλλο. Και όχι μόνο κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν είχαν κλείσει την μπαλκονόπορτα που ήταν στο δωμάτιο της κρεβατοκάμαρας.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα στην κρεβατοκάμαρα το νερό όλο. Γιατί αυτοί πλένανε χωρίς να δώσουν χαμπάρι. Δεν είπαν τίποτα. Φύγανε.
1: Μα αυτό είναι το χειρότερο.
0: Μπορεί ίσως και να μην το κατάλαβαν οι άνθρωποι, βέβαια. Δηλαδή ήταν...
1: Ναι, μετά πώς μπήκανε, ρε, φύγανε από τον μπαλκόνι.
0: Μπήκαμε.
1: Δεν πάτησαν μέσα στην κρεβατοκάμερα. Εκεί,
0: όχι, γιατί μπήκε το νερό από την άλλη πλευρά. Και πώς περνάω εγώ μία βόλτα πίσω από το κρεβάτι. Ξαφνικά πλατσουρίζω και βλέπω παιδιά ριάκι το νερό να τρέχει μαζί με σκόνες. Γι' αυτό κατάλαβα, γιατί νόμιζα ότι είχα διαρροή.
1: Ναι,
0: τι έχω, λέω. Ναι. Και είχε και σκόνες και αυτά και μπήκε όλο μέσα από τη σίτα. Επειδή δεν φρόντισαν να κλείσουν την πόρτα.
1: Στους δικούς σου δίνω άλοθη. Μπορεί να μην το είδαν. Οι δικοί μου πήραν το πατάκι και το έκαναν σφουγγαρίστρα για τη σκόνη και τις κόλλες. Μίλα, πες μια κουβέντα. Πες μου, χρειάζομαι βοήθεια. Τι σου πω. Όχι, δεν τη δίνω.
0: Έχετε στις εμπειρίες με μάστορι. Σας έχουν καταστρέψει το σπίτι. Τι έχουν κάνει περίεργο. Τι έχουν κάνει έτσι άσχημο. Θέλουμε τις χειρότερες εμπειρίες στο 6939-892-892. Παρακαλούμε πολύ και δυναμώστε σε αυτό το τραγούδι το υπέροχο. Να θυμηθούμε λίγο. Είναι ίσως από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια αυτό το Move Your Feet. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μου θυμίζει μόνο και τίποτα άλλο καλοκαίρι.

0: παλεύει ακόμα με το σπίτι της να το κάνει σπίτι όπως θέλει να είναι, γιατί είναι μια χαρά το σπίτι της ήδη, αλλά θέλει να το ολοκληρώσει. Έχουν μείνει κάτι λίγα ακόμα σε εργασίες και έρχονται και μπαίνουν μαστόρια. Τα τελευταία μαστόρια που μπήκανε τις χαλάσανε, τις καταστρέψανε το χαλάκι του μπάνιου, κάτι που είναι πάρα μα πάρα πολύ λάθος αυτό, γιατί χωρίς να τη ρωτήσουν το χρησιμοποίησαν ως ξεσκονόπανο να σκουπίσουν κόλλες, νερά και διάφορες άλλες κόλλες. Σκόνες.
1: Όλα μαζί, ρε εσύ. Και αυτό είναι θέμα mindset. Είναι δηλαδή πώς σκέφτεσαι τα πράγματα. Δεν είναι ότι το βρήκαμε μπροστά μας εύκαιρο, δεν θέλαμε να σε ενοχλήσουμε. Εκεί ήμουνα και τους είπα να τους δώσω και ένα καφεδάκι, να τους κεράσω. Τους έβαλα τα
0: είναι και φιλόξενοι. Και τον καφέ σας θα κεράσει.
1: Εννοείται.
0: Και φαγάκι θα κεράσει. Και έναν ύπνο, άμα θέλετε να πάρετε. Και θα σας δώσει και τον καναπέ. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αρκεί να ρωτούσατε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Είναι δυνατόν.
0: Εμείς σας ρωτήσαμε πάντως να μας πείτε ποια είναι η χειρότερη εμπειρία σας με μάστορι και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Η Έρη μας ενημερώνει ότι ο δικός της στην ανακαίνιση του σπιτιού της χρησιμοποιούσε καθημερινά το μπάνιο, την τουαλέτα για το νούμερο 2, και το πρόβλημα δεν είναι ότι χρησιμοποιούσε την τουαλέτα για το νούμερο 2. Το θέμα είναι ότι τα πασάλιβε κάπως, όπως μας ενημερώνει. Είχε λίγο, ρε παιδί μου, πράγματα, κατάλαβες. Αλλά αυτό κάθε πρωί όμως συνέβαινε. Ντρεπόταν να του πει κάτι και η καημένη πήγαινε και καθάριζε.
1: Δεν θα μπορούσα καν να μπορώ να καθαρίσω. Θα το άφηνα έτσι με το που έφευγε και θα περίμενα μέχρι το άλλο πρωί να του πω: αυτά δεν τα βλέπεις, είναι δικά σου, κάνε κάτι γι' αυτό.
0: Ο Νίκος λέει: μετακομίσαμε πέρυσι στο σπίτι της γυναίκας μου. Ήταν της γιαγιάς της που πέθανε. Φέραμε μάστορη για ανακαίνιση και ενώ είχαν τα σάκι, έσβηναν τα τσιγάρα στη τριανταφυλιά της γιαγιάς, που τελικά πέθανε και η τριανταφυλιά από τα τσιγάρα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι και τόσο τραγικό, ρε παιδί μου.
1: Τι, γιατί δεν είναι τραγικό? Έχεις χάσει τη γιαγιά, σου έχει μείνει μια τριανταφυλιά η οποία έχει συναισθηματική αξία, γιατί την έχει φυτέψει η γιαγιά. Με ποιο δικαίωμα έρχεται ο άλλος και στην καταστρέφει? Γιατί δεν είναι τραγικό?
0: Τη τριανταφυλιά της γιαγιάς μου, ρε, είσαι με τα καλά σου.
1: Καλύτερα το χαλάκι δηλαδή, θυσιάζομαι.
0: Θα μπορούσατε να τους πείτε ότι εδώ σε αυτό το χώμα θαύτηκε η γιαγιά, οπότε μην τη σβήνετε τα τσιγάρα, την ενοχλούν. Ήταν φανατική αντικαπνίστρια. Μπας και το καταλαβαίνανε με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα έρθει η γιαγιά στον ύπνο σας.
0: Είχα καλέσει μάστορη για να δει την εξωτερική τρύπα του απορροφητήρα και για να την δει, μας γράφει η Σοφία,
1: ναι,
0: πάτησε με τα βρωμοπάπουτσά του μέσα στον νεροχύτη. Είναι θεός. Είναι θεός. Μπράβο.
1: Τι μπράβο.
0: Το καλύτερο μήνυμα που μας έχει έρθει. Αυτό είναι καλύτερα και από το νούμερο 2.
1: Μα δεν έσπαγε εκείνη την ώρα νεροχύτη να πέσει μέσα να τελειώνουμε, ρε φίλε.
0: Θα έπρεπε να πληρώσει.
1: Η θεία δίκη να πληρώσει μετά και τον νεροχύτη και να σπάσει και ένα πόδι.
0: Ωραίο. Συγγνώμη, ρε
1: Σοφία. Όχι, όχι, συγγνώμη. Όχι,
0: δεν τον είπε τίποτα. Δηλαδή, του είπε με σχέ, εδώ πέρα σου ρώνω τα μακαρόνια μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μην βάλετε τα πόδια σας. Κάτι λίγο έπρεπε να πεις, ρε παιδί μου.
1: Ρε, καταλαβαίνω ότι και αυτοί τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Αλλά, πάντως, να στρώσουμε δύο εφημερίδες.
0: Έχουν έρθει μηνύματα για ηλεκτρολόγους, χαρακτηρίζοντάς τους ως η χειρότερη φάρα. Μας λέτε εδώ πέρα, η χειρότερη παιδιά είναι ηλεκτρολόγοι και έχουν έρθει 5 διαφορετικά μηνύματα. Εμείς έχουμε και φίλο ηλεκτρολόγο τώρα, δεν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλες. Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης παρόλα αυτά.
1: Υπάρχουν καλοί και κακοί, να τα λέμε όλα.
0: Παρόλα αυτά, ο Γιάννης λέει: έφερε η κοπέλα μου ηλεκτρολόγο να τραβήξει καλώδιο ρεύματος για να μπει κλιματιστικό στο σαλόνι.
1: Ωραία.
0: Μπήκε μέσα ο τύπος με τον βοηθό του με μία βαριοπούλα, ο καθένας στο χέρι, και άρχισαν σαν τρελοί με το καλημέρα να σπάνε τους τοίχους για να βρουν τα κουτιά με τα καλώδια. Ένα μήνα μετά, ακόμα φτιάχνω τοίχους, έκαναν το σπίτι για πι.
1: Σπυροσούλης, γκρεμίστε αυτό το σπίτι τώρα.
0: Τώρα γκρεμίστε το. Κάτε εδώ, αφήστε το. Ο Δημήτρης λέει: είμαι αρχιτέκτονας, παιδιά. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω? Η χειρότερη φάρα είναι όντως ηλεκτρολόγοι. Μαρμάρινος πάγκος κουζίνας, εισαγωγή από Ιταλία. Φεράρα. Είχαν κάνει την οπή για τον νεροχύτη να ανεβαίνει πάνω ηλεκτρολόγος, ο ίδιος με την προηγούμενη ιστορία, να συνδέσει φώτα. Πατάει στο στενό κομμάτι μαρμάρου του πάγκου.
1: Αντίο.
0: Το σπάει. Δεν λέει τίποτα. Το καλύπτει με ένα χαρτόνι και φεύγει. Πολύ καλά. Θα μπορούσε να το φυσήξει κιόλας. Και να φύγει, να κάνει φουφού, το έφτιαξε.
1: Να το φιλήσει, να το κάνει μάτια να περάσει.
0: Έρχεται ηλεκτρολόγος να συνδέσει τα φώτα πάνω στην εισίδα, πατάει και σπάει την εστία 2.500 ευρώ, φεύγει και δεν λέει τίποτα. Το τι άκουσα από τον πελάτη δεν φαντάζεσαι και εννοείται ότι αυτός δεν το δεχόταν. Ευτυχώς σε κάθε στάθιο βγάζω φωτογραφίες και την ημέρα που έσπασε ήταν το μόνο συνεργείο που είχε πάει στο έργο. Τα πλήρωσε, δεν είπε τίποτα και δεν ξανασυνεργαστήκαμε. Δημήτρης αρχιτέκτονας, επειδή ψάχνω έναν αρχιτέκτονα, άσχετο να πάρω το τηλέφωνο σου από εδώ πέρα, να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Τώρα που γυρνάει, που θέλω να μου φτιάξει ένα σπίτι. Λοιπόν, αχ παιδιά, δεν είχε έρθει στο σπίτι
1: έχει
0: μου
1: μάστορας.
0: Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, η Κωνσταντίνα. Δεν είχε έρθει στο σπίτι μου μάστορας για να βάλει το air condition. Και εντάξει, λέει, φυσιολογικό, ήθελα να πάει να κατουρίσει ο άνθρωπος. Και πάω μετά όταν φύγανε να δω τη τουαλέτα του μπάνιου και είχε κατουρίσει όλο το καπάκι της τουαλέτας. Λες και είχε κάνει. Σα διαβάζω το μήνυμα όπως το έστειλε.
1: Αυτό λέξει.
0: Ωραία, για να μην μου πείτε εμένα με τα περίεργο. Όπως το έστειλε η ακροάτρια. Μπαίνω μέσα και πάω να βλέπω. Βλέπω και
1: είχε
0: όταν
1: κάνει έφυγα, το καπάκι.
0: Είχε κατουρίσει όλο το καπάκι της τουαλέτας, λες και είχε κάνει σπρέι τα κάτουρα του. Μου ήρθε να πάω να πετάξω όλη την τουαλέτα, αφού έκατσα και πήρα άκουα φόρτε για να την καθαρίσω. Πλέον με πιάνει άγχος στο να φωνάξω κάποιον να μαστορέψει στο σπίτι.
1: Να σας πω κάτι.
0: Μήπως μωρέ είχε ζάχαρο. Και όταν αυτοί που έχουν ζάχαρο λίγο τα κάνουν χάλια. Είναι θέμα υγείας.
1: Εγώ θα πω πάντως ότι μετά από όλα αυτά που άκουσα, χαλάλι στο χαλάκι μου. Δηλαδή μετά από όλες αυτές τις ιστορίες και τυχερή είμαι να μην μιλάω. Ειλικρινά, με 2.500 ευρώ, με παπούτσια μέσα στο νεροχύτη, με μάρμαρα. Εντάξει, παιδιά, θα το πετάξω στο χαλάκι.
0: Δεν είναι τίποτα. Έκανα ανακαίνιση μπάνιο που τελείωσε πριν μια εβδομάδα και μου άφησαν ένα σπίτι για πισκέτο. Είχα βαμμένο το σπίτι και βλέπω σε όλους τους τοίχους έξω από το μπάνιο μαυρίλες και μουτζούρες από τα χέρια τους. Για να μην πω πώς έγινε ο τοίχος που ανέλαβαν, λέει, και κάναν την κόλλα για τα πλακάκια. Σκέτος κόλλος, γεμάτος ξεραμένες κόλλες και πιτσελιές τσιμέντο.
1: Πάρα πολύ καλά, πραγματικά ονειρεμένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ζείτε και εσείς τέτοια δράματα. Hashtag not. Αν θέλετε να τα ξεχάσουμε όλα, παιδιά, πάμε μια βουτιά να την κάνουμε, να ξεσκάσουμε. Πάμε μια βόλτα στην παραλία, να κάνουμε μια εξόρμηση, να χαλαρώσει η ψυχούλα μας. Γιατί αυτά δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν, θα συνεχίσουν. Οπότε πάρτε την ομπρελίτσα σας, μια τεντούλα, μια ξαπλώστρα, ένα ψυγιάκι να έχετε το νερό σας, πετσέτε να σκουπιστείτε, μια μάσκα να τη γίνετε γύρω σας. Σαπ, φουσκωτά, όλα αυτά, ό,τι θέλετε. Θα πάτε στα Max Stores να τα πάρετε, γιατί έχει τα πράγματα αυτά σε ένα σημείο. Δεν χρειάζεται να τρέχετε σε 50 διαφορετικά μαγαζιά και στην καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμής, αλλά φυσικά και online στα maxstores.gr.
0: Ο Μπάμπης μας γράφει, ο δικός μας ηλεκτρολόγος ήρθε να βάλει 3 φωτιστικά από το μαγαζί και τα 2 τα έσπασε.
1: Μπράβο!
0: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
1: Μπράβο, πραγματικά.
0: Σας έβαλε ένα όμως, παιδιά. Σας έβαλε ένα φως να βλέπετε.
1: Είχατε φως, είχατε φως. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Τα 3 είναι υπερβολή.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, Επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι και πολύ ωραίο δώρο γυαλιά ηλίου, το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το Cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Απόγευμα Δευτέρα στον Music. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είμαστε στην Τελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ που το ρολόι δείχνει 43 λεπτάκια μετά τις 6. Με τη Δήμητρα να στέλνει μήνυμα και να μας λέει μόλις είχε τελειώσει η ανακαίνιση μπάνιου και η τοποθέτηση κουζίνα. Στην τελευταία βίδα που έβαλε ο Μάστορη, τρύπησε το καζανάκι, το οποίο ήταν εντυχισμένο σε τοίχο, άρα έπρεπε να σπάσουμε πάλι ολόκληρο το μπάνιο, την κουζίνα και τον τοίχο. Προς τιμήν του, το είπε όμως και το πλήρωσε. Καλά, αυτό δεν είναι θέμα μόνο που κοστίζει κιόλας, αλλά λες και να μην το πλήρω, δηλαδή καλύτερα, πώς το λένε, δεν σε νοιάζουν τα λεφτά. Η καταστροφή και η σκόνη και το γκρέμισμα σε νοιάζει.
1: Και το πόσο θα
0: ξαναπάρει. Εκεί είναι μετά το πρόβλημα. Ναι.
1: Ναι, βέβαια τώρα εδώ ρε παιδί μου ήταν ένα ατύχημα. Γιατί, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά. Ο άνθρωπος μίλησε, το πλήρωσε. Σε αυτόν δεν έχω να προσάψω τίποτα. Αυτός είναι από τους καλούς. Αυτός είναι καλό παράδειγμα.
0: Πολύ καλό παράδειγμα είναι και τα γυαλιά Ουζού, τα οποία είναι καλό παράδειγμα να τα φοράτε και να δίνετε το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα, και να τα βλέπουν και οι άλλοι στο πρόσωπό σας και να αναρωτιούνται όλοι τι γυαλάρες είναι αυτές που φοράτε. Και αυτές τις γυαλάρες τις έχουμε εμείς, τις έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και βέβαια ήρθε η ώρα να τις διεκδικήσετε.
1: Θα τις διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 6939892892. Γιατί αμέσως τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο μας, παιδιά, το συνέσφινάκι. Θα μαντέψετε σωστά, ελπίζω, την ταινία την οποία θα σας περιγράψουμε λίγο ανορθόδοξα, αφού φυσικά βγείτε στον αέρα και μιλήσετε μαζί μας.
0: 72% δυσκολία σήμερα στο παιχνίδι, το έχω μετρήσει, το έχω δει, δηλαδή είναι πανεύκολο. Το 72% παιδιά είναι...
1: δύσκολο.
0: Όχι παιδιά, τι δύσκολο. Το 72 εγώ το έβαλα γιατί λέω
1: χαχα.
0: Δώσ' τους τώρα Δευτέρα είναι, πάρτε ένα 72%. Τι είναι το 72%?
1: Μα είναι πάνω από το μισό.
0: Μα μιλάμε για την πιο γνωστή ταινία όλου του κόσμου.
1: Δηλαδή, εντάξει τότε.
0: Μιλάμε για μια ταινιάρα. Τέλος πάντων, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, όλα αυτά θα συμβούν στη συνέχεια. Φυσικά αμέσως μετά από τον έναν, το μοναδικό, και αυτόν τον καλλιτέχνη που αγαπάμε πολύ, τον Bad Bunny. Δυναμώστε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Τόνια.
0: Γεια σου Τόνια, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πώς ξεκίνησε η Δευτέρα σου, φίλη, για πες.
3: Με μπάνιο στη θάλασσα.
0: Αυτά είναι. Έχεις άδεια?
3: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο, μια χαρά.
3: Έχω άδεια.
0: Ωραίο ρε φιλενάδα, πόσες μέρες?
3: 14 μέρες.
0: Όπου ξεκινάει από σήμερα η άδειά σου?
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, καταπληκτικά.
3: Και έχει πάρα πολύ κίνηση στην επιστροφή.
0: Ισχύει, αλλά γενικά όμως, παιδιά, λίγο το πρωί, εγώ που από Γαλάτσι κατέβηκα κέντρο, στις δύσκολες τις ώρες, έχει αδειάσει το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σταμάτα, ξεκίνα, κατέβηκα πάρα πολύ γρήγορα.
3: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Πού θα πας διακοπές?
3: Τώρα δεν έχουμε κανονίσει κάτι.
0: Χαλαρού σας κόβω.
3: Ναι.
0: Ναι. Θα όχι. Πάτε ή όχι?
3: Ξέρω, το δούμε.
0: Καλά, δεν θα έρθουμε μαζί, Μαρή. Πες, δεν θα σας κουβαληθούμε. Μη φοβάσαι. Ναι, δεν θα έρθουμε από πίσω να σας βρούμε. Πάμε να παίξουμε. Από ταινίες, ναι, πώς, ναι, πηγαίνεις?
3: Δεν άκουσα.
0: Από ταινίες, πώς θα πηγαίνεις?
3: Εντάξει, καλούτσικα.
0: Εντάξει, καλούτσικα. 10 δευτερόλεπτα για να βρεις την ταινία που θα περιγράψουμε. Ο Αμερικανικός στρατός κινητοποιεί υπερβολικά πολλούς ανθρώπους για μία μόνο του αποστολή.
3: Στρατιώτης
0: Ράιενερ, διασώστης
4: Ράιενερ.
0: Μπράβο,
4: φίλοι, πάρ' το. Φτούσου, μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Ο τίτλος είναι η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Αλλά εντάξει, είμαστε αυτή τη ταινία περιέγραψες. Μπράβο. Ποιος φίλος από μέσα σου το σφύριξε, ποιος ακούστηκε?
3: Ο άντρας
0: σου, μπράβο το αγόρι.
5: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.
5: Εγώ τη είπα όχι, ήδη, είναι πιο εύκολο.
0: Βγήκε, μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, θα σας στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει?
3: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, μπάει ταινία, άρα την έχεις δει, Αστερόπλη?
2: Όχι, δεν την έχω δει.
0: Λοιπόν, δείτε την, νομίζω είναι από τις...
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά που έχουν στρατό μέσα και πόλεμο.
0: Δεν θα αρέσουν αυτά που έχουν στρατό και πόλεμο?
2: Όχι.
0: Εντάξει, άστην, μην το βλέπεις, δεν πειράζει. Αλλά γενικά συγκαταλέγεται σε όλες τις λίστες. Είναι στις 100 καλύτερες ταινίες, στις 100 ταινίες που πρέπει να δεις στη ζωή σου πριν πεθάνεις. Μιλάμε για, ναι, επειδή το είδα πρόσφατα. Μπαίνει μέσα αυτές τις 100, έχει και άλλες πολλές, αλλά η συγκεκριμένη είναι και σε πολύ καλή θέση. Δηλαδή είναι στην 26η, 27η θέση. Από πλοκή γενικά και πολύ δυνατή ιστορία. Δείτε την σήμερα, αν σας βρεθεί κάπου μπροστά. Μπορεί να παίζει και κάπου εκεί έξω τώρα το καλοκαίρι. Ή ψάξτε να τη βρείτε, γιατί πραγματικά είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Stop.

0: Και ξαφνικά εκεί πέρα που ο Jay-Z είναι στο τρίτο του βράδυ, στην τρίτη του συναυλία, κατά σειρά συναυλία εκεί πέρα στην Αμερική, σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια, βγαίνει η Ριάννα και κάνει χαμό και τραγουδάει αυτό το τραγούδι μαζί του, το Run This Town, που πραγματικά το είδαμε στα social media σήμερα το πρωί και πάθαμε πλάκα, για να μην πω τι άλλη πλάκα πάθαμε. Εντάξει, αλλά αυτό, αυτό που καταλάβατε όλοι, το δεύτερο το συνδετικό είναι πλάκα, το πρώτο είναι άλλο.
1: Αυτή εγώ κατενθουσιάστηκα πάντως και αυτό μου δίνει μια ελπίδα μέσα μου ότι μπορεί.
0: Μπα, όχι, όχι, όχι.
1: Τι, γιατί ρε με, γιατί με παίρνεις έτσι? Σου λέω ότι έχω μια ελπίδα μέσα μου ότι μπορεί να γυρίσει.
0: Δεν σε αποπήρα αρχικά και κατά δεύτερον είναι, εδώ έκανε ολόκληρο Super Bowl και δεν ξανεμφανίστηκε. Τώρα εδώ πέρα που είπε και ένα τραγουδάκι, δηλαδή βγήκε, είπε το Run This Town και έφυγε. Τρεις μέρες.
1: Έμεινε, εμφανίστηκε.
0: Αυτό ναι, είχε έμεινε, είχε Φάρελ, γίνεται χαμός, η Beyoncé εννοείται στο πρώτο το βράδυ, άνοιξε την φάση όλη, ναι, και βγήκε μπροστά. Και να πούμε ότι ο Jay-Z με την Ριάννα έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση, όπου στα κουτσομπολίστικα έτσι πράγματα, πέρα από την επαγγελματική τους σχέση, λέγαν ότι υπήρχε, ήταν και το κέρατο της Beyoncé, ότι ουσιαστικά ο Jay-Z βοήθησε στην καριέρα της Ριάννα και την έβγαλε έξω, γιατί της έφτιαχνε τραγούδια και ήταν η αφορμή για να υπογράψει την δισκογραφική. Λένε όμως ότι υπήρχε και ερωτοφασούλα. Και μετά, αν θυμάστε, που η αδερφή της Beyoncé, ο Λάντς, μέσα στο ασανσέρ πλάκωσε τον Jay-Z στο ξύλο, που έχουμε δει και βίντεο, ήταν από αυτό, γιατί μαθεύτηκε όλο αυτό και ήταν η Beyoncé μέσα στο ασανσέρ, ήταν η αδερφή της και ο Jay-Z και τον πλάκωσε το ξύλο.
1: Όχι, να μην νομίζετε ότι μόνο η ελληνική οικογένεια έχει τέτοια μπερδέματα.
0: Η Beyoncé που έφαγε και το κέρατο ατάραχη, γιατί δεν την ένοιαζε, αυτή πραγματικά χέστηκε την καριέρα της μόνο. Αλλά η Σολάντς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, παιδιά. Γιατί καλά, και η Σολάντς είναι και τρελή, είναι μουρλή, δεν είναι καλά.
1: Πάντως τα
0: έχει προβλήματα.
1: Τι ξέρεις.
0: Έχει θέματα, δεν είναι. Έχει αμολύσει και αυτή καπίστη.
1: Πάντως στα σχόλια κάτω από το βίντεο λένε ότι η Ριάννα ήταν πολύ μαγκωμένη απέναντι στον Jay-Z. Ότι δεν πήγε να τον αγκαλιάσει, σαν να ήταν πιο παγωμένη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλες φήμες γενικά για τον Jay-Z και για το κομμάτι της Ριάννα. Και ότι λένε ότι και ένας λόγος που τα παράτησε όλα η Ριάννα είναι και η πίεση του Jay-Z για να κάνει καριέρα και τα σχετικά. Γενικά, Αμερικοί αγαπάνε τις θεωρίες συνωμοσίας, το ξέρουμε αυτό, και ανατροφοδοτούν συνέχεια όλο αυτό το σύστημα. Πάντως, θυμηθήκαμε τα παλιά, θυμηθήκαμε τα ωραία και την Ριάννα που φτάνει με τα παιδιά και τα βρακιά και τα όλα αυτά. Κάνε καμιά συναυλία, βγάλε κανένα τραγούδι να τελειώνουμε.
1: Μου, κάτι, να το ευχαριστηθεί και εμάς ψυχούλα μας. Πάντως, εσείς θα ευχαριστηθείτε σίγουρα μία βόλτα από το Regency Casino Mont Parnasse, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνετε σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσετε πολύ βενζίνη. Αν θέλετε, θα παίξετε, θα διασκεδάσετε και θα ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση στο Regency Casino Mont Parnasse, που είναι τόσο κοντά και φυσικά ρυθμιστεί σε ΕΠΣΗ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Καλέ, είδατε τι βρήκαν εκεί πέρα στον Βοϊκό, που βρέθηκε και βγήκε τώρα και μία φάλαινα φυσιτήρας.
1: Ναι, ναι, ψηλά πάνω.
0: Το είδατε, που εμφανίστηκε, λέει, σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή, στην περιοχή των Καμένων Βούρλων. Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα. Βέβαια,
1: στον Εβοϊκό έχουν ξαναβρει φάλαινα φυσιτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι.
0: Το οποίο είναι ζυγή 45 τόνους. Το διανοείστε.
1: Ξέρεις τι.
0: 15 μέτρα μήκος. Και μπορεί να φτάσει ο αρσενικός φυσιτήρας και μέχρι 45 τόνους, έχοντας, λέει, τεράστια διαφορά από τα θηλυκά που φτάνουν τα 13 μέτρα. Όχι ότι το 13 δεν είναι λίγο.
1: Τώρα τι 13 ή 15, άσε μας παιδάκι μου.
0: Και τους 15 τόνους.
1: Να σου πω κάτι, όσο και άκακες να είναι οι φάλαινες φυσιτήρες, όσο και γλυκούλες να φαίνονται, τώρα άμα ξαφνικά κολυμπάς και δεις κάτι μαύρο από κάτω σου και την πάθησα τον Ιωνά στη βίβλο, χραπ, σε πάρει μέσα για να σε φυσήξει. Δεν είναι και ιδιαίτερα ωραία τα πράγματα.
0: Καλιφόρνια γίναμε, εγώ αυτό ξέρω. Πραγματικά έρχονται, περνάνε πράγματα, βγαίνουν εδώ πέρα. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων?
1: Καρχαρίες, φάλαινες, όλα εδώ.
0: Λαγοκέφαλοι. Δεν είναι λίγο.
1: Το τρέν τη σεζόν.
0: Ναι, ναι, εν τω μεταξύ με τους λαγοκέφαλους, ηρεμήστε λίγο και μπάστα. Έβλεπα έναν κύριο που το έλεγε. ότι περνάει κάτι, έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ ο κόσμος, που είναι η κυρία με τα σκουφιά μέσα και κάνει απλωτές και περνάει ένα σκουπιδάκι από τα πόδια της και την πιάνει και ουρλιάζει λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος, βγάλτε με έξω και αναστατώνει όλη την παραλία. Δηλαδή έχει πάθει και η γριά, ένα δεν ξέρει τι την ακουμπάει και τι κάνει. Λίγο να ηρεμήσουμε.
1: Κοίτα, είναι
0: θα το καταλάβετε όταν σας θα δαγκώσει λαγοκέφαλος. Ένια σας, θα καταλάβετε το πόνο.
1: Γιατί σε έχει δαγκώσει λαγοκέφαλος και ξέρεις τώρα πώς.
0: Όχι, αλλά από τις περιγραφές όλοι που λένε και τα δόντια που έχω δει στη φωτογραφία, δεν θα ήθελα να με δαγκώσει.
1: Ναι, αλλά και δίπλα σου να περάσει. Αν κάτι σε ακουμπήσει με στη θάλασσα, με όλα αυτά που έχεις ακούσει, μια φωνή τη βάζει, ρε παιδάκι, μου τρομοκρατεί, σε βγαίνει αφόρμητα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
21: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
22: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βάλε το δίκαλο
2: σωστά.
1: Music 892. Αυτό το γέλιο στο τέλος, γιατί το έχουμε αφήσει έτσι και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω.
3: Το γέλιο σου είναι.
1: Ναι, αλλά μπερδεύουμε.
3: Εδώ βάζουμε ωραίους ήχους. Έλα να συντονιστούμε.
1: Δοκιμάζουμε πράγματα. Καλησπέρα σας.
3: Λίγο γιατί και η ζέστη, λίγο γιατί. Λίγο τα λόγια του παπά, λίγο η Μιρέλα. Λίγο τα πράγματα.
1: Λίγο
3: να...
1: το Σαββατοκύριακο.
3: Λίγο η άδεια. Λίγο τι πρέπει, τι δεν πρέπει και τα σχετικά.
1: Όλα τα λίγο μαζί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να σας κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 9. Μπήκαμε εσείς στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. 7 και 5 πρώτα λεπτά και σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να πω.
3: Λοιπόν, όσον αφορά τα της κίνησης αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν είναι ότι είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται και αυτός ο πανζουρλισμός, ο οποίος γίνεται συνήθως τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες. Βλέπουμε εδώ πέρα στην είσοδο ουσιαστικά του Κηφισού, έτσι όπως τρίβεις, για παίρνεις από την οδό στη μεταμόρφωση. Ναι, εκεί πέρα στο κατέβασμα τα πράγματα λίγο.
1: Ακόμα.
3: Στην αρχή, πολύ αρχή, γιατί ή έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
1: Δεν έχει γίνει, έτσι,
3: είναι ένα αυτοκίνητο εκεί στην άκρη. Λέει ατύχημα πριν από 13 λεπτά εδώ πέρα. Ίσως είναι και σταματημένο κάτι.
1: Από το μεσημέρι, πάντα εκεί από τις 3 και μετά, γίνεται το διαχώρητο. Εγώ που ήρθα κατευθείαν από Εύβοια, σημειωτών πηγαίναμε, σταμάταξε εκείνα, δεν τζουλούσε.
3: Ισχύει.
1: Τώρα αν έχει γίνει και ατύχημα, καλή επιτυχία. Θα φτάσετε.

0: Το μυστικό για τις επιτυχίες το ξέρουμε πολύ καλά. Παίζουμε μουσικάρες. Ξέρουμε όμως και το μυστικό για ένα ξέγνιστο καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι το να βρεις τη σωστή παραλία, είναι το να έχεις πραγματικά ό,τι χρειάζεσαι μαζί σου, γιατί αυτό θα σε κάνει οργανωμένο σωστά. Να έχεις το σωστό εξοπλισμό, να πάρεις τις ομπρέλες σου, τις τέντες σου, τις ξαπλώστρες, τα ψυγεία σου, τις πετσέτες, τα σαπ και ό,τι άλλο θέλεις εσύ. Και για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος, δεν χρειάζεται να τρέχεις δεξιά και αριστερά. Πηγαίνεις στα Mac Stores και φυσικά online στα Mac Stores. Που έχουν την πιο μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητα τιμή. Και σα το λέμε εμεί που ξέρουμε, έτσι. Οπότε εμεί κάτε γιατί θα κάνουμε καλοκαίρι στα Max.
1: Θέλετε hot topic of the day?
0: Θέλουμε.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Είμαστε.
1: Το λιγουρεύεστε?
0: Το λιγουρευόμαστε.
1: Πάμε να δούμε. Hot topic of the day. Φόντερ Λάιεν, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω έτσι, την Φόντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε για τον μπλόκο στα social media σε όλη την Ευρώπη, τέλος για τα παιδιά κάτω των 13 ετών.
0: Ήτανε ώρα.
1: Τάδε Έφη, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέντευξη τύπου, παιδιά, πριν από λίγες ώρες για τα νέα μέτρα περιορισμού πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Και γενικά, επειδή το έψαξα λίγο, θα σας πω, έχω συγκεντρώσει ακριβώς ποια είναι τα κύρια σημεία της πρότασης και πώς πρόκειται να γίνει η επαλήθευση, που γενικά όλοι το έχουν μία απορία πώς θα επαληθεύεται η διαδικασία για τα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καταρχάς, στα κύρια σημεία της πρότασης θα έχουμε την απαγόρευση πρόσβαση σε social media για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχε ξεκινήσει σταδιακά κάθε χώρα από μόνη της.
0: Ναι, λίγο η Γαλλία, λίγο η Ισπανία, πήγαινε βήμα-βήμα.
1: Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο με γονική συνένεση και επίβλεψη, καθώς και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Θα δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επαλήθευση ηλικίας, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες. Και η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί επίσημα μετά το καλοκαίρι, αφού προηγηθεί διαβούλευση με πλατφόρμες, γονείς και ειδικούς, γιατί θα πρέπει και οι πλατφόρμες να, να συνεργαστούν και να τους δοθεί χρόνος για να μπορέσει όλο αυτό και να το προσαρμόσουν,
0: να το
1: αλλά και να ενσωματώσουν αυτή τη διαδικασία επαλήθευσης.
0: Οπότε αυτό περίπου πότε θα ξεκινήσει, ξέρουμε?
1: Ακριβώς όχι, μετά το καλοκαίρι είπαν όμως, εγώ πιστεύω κάπου εκεί τον Οκτώβριο, γιατί εντάξει, θέλει και μια διαδικασία. Μια χαρά τότε που ανοίγουν και τα σχολεία σχεδόν και μπαίνουν λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Μια χαρά τότε θα είναι.
0: Βαρύ θα τους κάτσει. Και σχολείο και χωρίς social media.
1: Ναι, δεν ξέρω και τους. Δεν ξέρω βέβαια. Υπάρχουν παιδιά. Δεν λέω να έχουν κινητά. Υπάρχουν όμως παιδιά 12 και 13 χρόνων που έχουν λογαριασμό, ας πούμε, στο TikTok.
0: Ναι.
1: Ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να είναι
0: 12
1: χρονών το.
0: Ναι,
1: και κάνουν δημοσίευση.
0: Ναι,
1: και Instagram, ας πούμε.
0: Και Instagram. Έχουν Instagram και TikTok. Και νομίζω και
1: το
0: Snapchat.
1: Το 11χρονο, ας πούμε, έχει.
0: Κανονικότατα.
1: Instagram. Κάνει Get Ready With Me το 11χρονο για να πάει το πρωί στο σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Να και ένας λόγος να ξυπνάει νωρίς. Να, τουλάχιστον κάτι έπιασε από το τίποτα.
0: Τι έπιασε, μωρέ, που δεν θα του μείνει κύτταρο στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο με ποιον τρόπο θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Όμως, έψαξα και βρήκα ότι ανάμεσα σε όσα συζητιούνται είναι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πρωτοφόλιο Ταυτότητας, όπου θα υπάρχει σύνδεση με επίσημο έγγραφο ταυτότητας. Τα βιομετρικά δεδομένα, υπάρχει τώρα μια τεχνολογία που σαρώνει στο πρόσωπό σου και μπορεί να καταλάβει η τεχνητή νοημοσύνη τι ηλικία έχεις.
0: Χριστέ μου, κινδυνεύω.
1: Σε συνδυασμό, λέει, ακριβώς με την τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνεται μια εκτίμηση ηλικίας, χωρίς να αποθηκεύονται τα δεδομένα, για να λένε, ρε παιδί μου, ότι θα λες εσύ ότι είμαι πάνω από 13 και θα σου δείχνουν το πρόσωπο και αυτό θα καταλαβαίνει ότι είσαι 11.
0: Πρακτικό.
1: Άρα μη μας λες ψέματα.
0: Βέβαια να σε ενημερώσω ότι πλέον τα 12 χρόνια μοιάζουν 17 χρονών.
1: Όχι ρε, με ψέματα και τέτοια. Δεν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν κοιτάει αυτό. Και έχει άλλα χαρακτηριστικά, το έχουν προβλέψει. Θα πάει άλλη βαμμένη με τη βλεφαρίδα και θα πει, α, είσαι 20 ενώ θα είναι 11.
0: Α.
1: Άλλα πράγματα κοιτάει.
0: Okay.
1: Το κούτελο,
0: το σχήμα
1: του προσώπου, όλα. Λοιπόν, γονική εξουσιοδότηση για μικρότερα παιδιά μέσω της ίδιας εφαρμογής, γιατί μπορεί να σου πει ότι ξέρεις τι, ας σου πει ο μπαμπάς σου να μπει και η μαμά σου και τέλος πάντων να τους αφήσει, τουλάχιστον να γνωρίζει γνωρίζουν οι γονείς ότι έχουν τα παιδιά λογαριασμούς στα social media. Και επίσης εκπαιδευτικοί λογαριασμοί για σχολεία χωρίς πλήρη επαλήθευση.
0: Okay.
1: Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Και διαβάζω ότι γενικά η ανακοίνωση αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση, γιατί και πάρα πολλοί γονείς και οργανώσεις προστασίας παιδιών την υποδέχονται θετικά. Οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων και τεχνολόγοι όμως εκφράζουν ήδη ανησυχίες για πιθανή μαζική συλλογή δεδομένων, πιθανή παραβίαση ιδιωτικότητας και τεχνικές δυσκολίες στην υλοποίηση.
0: Ωραία, πάνω που πάνε γίνει καλό, έχουμε όλο αυτό το στρες.
1: Μένει να δούμε τώρα που θα κάτσει μπάλα, γι' αυτό θα έρχεται και η διαβούλευση. Οπότε θα αρχίσει μια συζήτηση για το τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Μην φύγετε όμως, μην πάτε πουθενά, γιατί αμέσως μετά από το Σενιωρίτα θα επιστρέψουμε με σουσουδάκια. Έχουμε κουτσομπολάκια, δεν το λες κουτσομπολάκι, είναι άλλη συζήτηση, θα μιλήσουμε για Γιώργο Μαζονάκη, μην φύγετε.

0: Τι θα απαντούσατε αν σας έλεγα ότι μπορείτε να κερδίσετε βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Τι θα τα θέλατε ή όχι?
1: Τα θέλουμε.
0: Εννοείται, παιδιά. Εντάξει, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Διότι στην παρέα μας είναι το Regents Casino Montparnasse και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαθαίνουμε για αυτές τις απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για όλες τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, έχει και δροσιά εκεί ψηλά. Δεν βλέπω κανέναν άλλον λόγο για να μην περάσεις μία βόλτα από εκεί και να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν από λίγο, σήμερα θα ασχοληθούμε με τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τρίφωνος. Στον Τάσο Τρίφωνος. Και μίλησε ανοιχτά για τη ρήξη με την οικογένειά του, για την ακούσια νοσηλεία του στο δρομοκαίτη και γενικά για τις δικαστικές περιπέτειες που είχε το τελευταίο διάστημα.
0: Στο Τέτα Τέτ, μια συνέντευξη που σήμερα θα μεταδοθεί στο τηλεόραση του Sky.
1: Στον Αλφα Κύπρου δεν έχει γίνει.
0: Χθες ήταν στον Αλφα Κύπρου και σήμερα στην Ελλάδα, γιατί δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα, σήμερα θα μεταδοθεί στην τηλεόραση του Sky.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Στις 11.30 ώρα.
1: Okay. Να σας πω ότι περιέγραψε την τελευταία περίοδο ως βαθιά δοκιμασία, μέσα από την οποία αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις και τις επιλογές που είχε, τις αντιλήψεις για τους ανθρώπους που βρισκόταν δίπλα του, γενικά για όλα τα πράγματα.
0: Καλά, μίλησε παιδιά, είπε πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν είδες στιγμιότυπα.
1: Ναι, είδα κάποια στιγμιότυπα. Μίλησε κυρίως για την οικογένειά του, ότι είχε φτάσει σε αδιέξοδο στη συνεργασία με την αδερφή
0: ήταν
1: του.
0: Ήταν αποκάλυψη. Δεν είναι απλώς ότι βγήκε και μίλησε. Ήταν συνήθως, ενώ δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Σε τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, βέβαια δεν έχουν συμβεί και λίγα πράγματα, αλλά να βγει και να πει επιτέλους τη δική του
1: πλευρά.
0: Αλήθεια και τη δική του πλευρά. Και είναι αυτό που λένε ότι, ξέρεις, ήρθε η ώρα να μιλήσω και όταν μιλήσω θα τα πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κρατήθηκε, δεν κράτησε τίποτα και είπε ακριβώς όλα όσα ένιωσε και όλα όσα συνέβησαν από την πλευρά του πάντα, έτσι.
1: Αναγνώρισε ότι έχει μερίδιο ευθύνης, είπε ότι έχω 100% μερίδιο ευθύνης για τη σχέση μου με την οικογένειά μου, γιατί είπε ρε παιδί μου ότι τους τα έδινε πάντα όλα, ότι ήταν πολύ ειλικρινής, αλλά η οικογένειά του, η δική του δεν ήταν ειλικρινής όταν του είπαν ότι θέλουν το καλό του. Γενικότερα άρχισε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν συνειδητοποίησε ότι η οικογένειά του δεν ήθελε όντως το καλό του. Όλο αυτό του βγήκε και σωματικά, που υποβλήθηκε σε ένα χειρουργείο που έκανε πριν από λίγο καιρό. Μίλησε για την ακούσια μεταφορά και νοσηλεία του στο δρομοκαίτιο, που πήρε πάρα πολύ δημοσιότητα πέρυσι τον Αύγουστο, όπως θα θυμάστε. Και τότε το αντιμετώπισε, λέει, με πάρα πολύ ησυχία. Ταυτόχρονα ήταν και η μία του αδερφή απ' έξω και τον περίμενε. Εκείνος ήταν πολύ τρομαγμένος, γιατί δεν ήξερε πώς θα τον υποδεχτούν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο και ένιωσε ότι προδόθηκε. Επίσης είπε ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι, παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή. Και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με το στίχο του. Και αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι. Ταυτίζεται πάρα πολύ με τα τραγούδια του και ο ίδιος. Ξεκαθάρισε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει την οικογένεια με την οικογένειά του. Ότι αν τον πάρει κάποιο τηλέφωνο, δεν θα του το σηκώσει.
0: Τι έγινε όμως με την οικογένειά του, τι υπόθηκε σε αυτή τη συνέντευξη?
1: Για την αδερφή του τη Βάσο μίλησε κατά κύριο λόγο, που ήταν συνεργάτες και δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Σταδιακά είχαν προβλήματα και ήρθαν σε ρήξη μέχρι να καταλήξουν στα δικαστήρια.
0: Είπε πέρα από αυτά, έδωσε και άλλες λεπτομέρειες. Το 2020 λέει, φτιάξαμε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή μου και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό της. Αυτά είπε ο δημοσιογράφος, ο Τάσος ο Τρίφωνος, και ο Μαζωνάκης είπε ότι τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μια διαφωνία με ένα κίνητο. Η Βάσο είχε το πληρεξούσιο, ίσχυε και δεν ίσχυε. ίσχυε. Δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Δεν υπήρχε δική μου υπογραφή και μετά άρχισε ο χορός του παραλόγου. Καθώς ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, ούτε καν στο κέντρο. Λέει, έλεγα πράγματα που ήταν υπό αμφισβήτηση και γενικά τελικά, όπως είπε και ο ίδιος, δεν ήταν μάνατζερ μου, ήταν συνεργάτης. Πάντα τις αποφάσεις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Ήταν γενικότερα πάρα πολύ.
0: Δηλαδή το πρόβλημα έχει να κάνει με αυτή την εταιρεία που εκεί ξεκίνησαν.
1: Ναι.
0: Και ότι ο ίδιος ένιωσε ότι κάτι
1: δεν πάει καλά και προδίδεται
0: από αυτά που είχαν συμφωνήσει.
1: Σωστά. Μέχρι να καταλήξουν στην δικαστική διαμάχη και όλα μετά να αρχίσουν να γίνονται γνωστά και να μαθαίνουμε πράγματα και εμείς.
0: Λοιπόν, μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι γιατί έχουμε το συμπλήρωση τη φράση σήμερα. Είναι Δευτέρα, λίγο να χαλαρώσουμε και έχουμε και άλλα δώρα το νου σας.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Music 892.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σύζυγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
23: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
25: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Γεια σας, καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας. Ακριβώς στα μισά της εκπομπής μας, 40 λεπτά και μετά από τις 7, εδώ είμαστε και οι δύο, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβα, σήμερα που είναι Δευτέρα, 13 του Ιούλη. Έφαγα κάτι πάρα πολύ ωραία μπιφτέκια σήμερα. Τρία ήταν ολόκληρα και ήταν και μπαμπάτσικα με πολύ μουστάρδα.
1: Και μπιφτέκια ήταν, ενώ χοιρινά, μοσχαρίσκια, κοτόπουλο, γαλοπούλα.
0: Μοσχάρι. Μοσχάρι. Όπως πρέπει να είναι το μπιφτέκι.
1: Με τι το συνόδευσες?
0: Τίποτα, σκέτα. Με σαλάτα. Τώρα που παιδιά τρελαίνομαι τώρα για ντομάτα, θέλω να τρώω συνέχεια ντομάτα. Ντομάτα και ντομάτα και ντομάτα και ντομάτα.
1: Εγώ το έχω πάθει με το αγγούρι αυτό φέτος.
0: Όποιος βολεύεται ο καθένας, δεν είμαι. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω, άρρωστα. Το αγγούρι με το αγγούρι. Σε δροσίζει.
1: Με δροσίζει.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Γι' αυτό. Δεν ξέρω, με την ντομάτα φέτος τη βαρέθηκα. Έχω στο ψυγείο ντομάτα.
0: Καλεφάει αγγούρι εκεί πέρα, αφού την έχεις καταβρει τώρα.
1: Ναι,
0: τι
1: παιδί μου, τι σκέτο, τι σε σαλάτες, τι σε γιαούρτια. Και δηλαδή.
0: Γιαούρτι με αγγούρι με γιαούρτι, τέλειο.
1: Ναι, ρε, είναι φανταστικό. Ενώ το κάνεις σαν τζατζίκι, απλά το κάνεις φετούλες. Απλά δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου, να το τρύψεις. Βάζεις απλώς γιαούρτι, αγγούρι και λίγο λάδι, ξύδι, αλάτι, τέλος.
0: Όλη μέρα αυτό. Ναι. Γιαούρτι και αγγούρι.
1: Ναι.
0: Κάτι πάει λάθος, να ξέρεις. Δεν ξέρω.
1: Και τι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, δεν είναι.
1: Και σκέτο.
0: Αχά.
1: Το παίρνεις έτσι όπως είναι, κομμάτι, κρακ.
0: Δεν πηγαίνεις, κρακ, κρακ, βόλτες.
1: Δεν πάω βόλτες, μέσα στο σπίτι μου το τρώω.
0: Μπράβο. Όπως σε βολεύει να το τρως, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μία φορά να αποκάτσω αυτή την εκπομπή. Και να μην κάνουμε το τόσο τόσο μικρό μεγάλο, καταλάβατε τώρα, δείχνω. Τέλος πάντων, επειδή είναι Δευτέρα, έχω για εσάς και φανταστική πρόταση, παιδιά. Φανταστική πρόταση για να φάτε φανταστικά με λαχταριστό μπουφέ, με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Επίσης, κάθε Σάββατο και Κυριακή έχει μια επιπλέον έκπληξη που είναι στο 1055 Restaurant το brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και εσείς στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη μία το βράδυ.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα συμπληρώνουμε τη φράση και θέλουμε και εσείς να συμπληρώσετε τη φράση μαζί μας. Θα θυμάμαι για πάντα τρεις τελίτσες. Θέλουμε μία ανάμνηση για τον καθένα. Ό,τι είναι αυτή η ανάμνηση, δεν είναι απαραίτητο να είναι και κάτι ευχάριστο. Με χαρά να το μοιραστείτε μαζί μας, αλλά θέλω να πω ότι η ανάμνηση που θα θυμόμαστε για πάντα δεν σημαίνει ότι πάντα συνδυάζεται και με μια χαρά.
1: Ναι.
0: Με κάτι, ας πούμε, που είναι χαρούμενο. Εγώ, για παράδειγμα, θα θυμάμαι για πάντα και για όλη μου τη ζωή και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραύμα δικό μου, το οποίο μέχρι και σήμερα με συνοδεύει και με ακολουθεί και μου δημιουργεί και πρόβλημα στο κομμάτι αυτό που θα σας εξηγήσω. Το να, ας πούμε, να πάω να μου πάρουν αίμα ή να δώσω αίμα. Θα θυμάμαι για πάντα την πρώτη φορά που πήγα να κάνω, μωρό ήμουνα, μία εξέταση σε νοσοκομείο δημόσιο,
1: ναι,
0: και προσπαθούσα να μου πάρουν αίμα και χτυπιόμουνα. Προσπαθούσα να. Δηλαδή, σκέψου, ήμουνα 4 και έχω ανάμνηση από τότε με γιατρούς να είναι από πάνω μου, οι γονείς μου να προσπαθούν να με κρατήσουν, να με κινητοποιήσουν, να βλέπω το παραβάν και όλη αυτή τη διαδικασία, να το έχω αυτό από πάνω μου.
1: Δύσκολο πάρα πολύ.
0: Αυτό, παιδιά, θέλω να σας πω, μέχρι και σήμερα
1: μου έχει δημιου...
0: όχι με στοιχιώνει. Όταν πάω να δώσω αίμα για απλές εξετάσεις, πέφτει η πίεσή μου και λιποθυμάω.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχω συνδυάσει με εκείνο στο παρελθόν το τραύμα.
1: Ναι, το οποίο δεν ξέρω πώς.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν κακοί επαγγελματίες.
1: Μάμα, σε κρατούσαν και σε είχαν δεμένο χειροπόδαρα.
0: Μα είσαι μωρό, ρε. Δεν είπα ποτέ ότι με είχαν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Τραύμα του λέγεται το χειροπόδαρα, ρε παιδί μου. Αλλά...
0: όταν είσαι μωρό, δεν και χτυπιέται το μωρό, επειδή φοβάται. Κάπως πρέπει και πρέπει να σου πάρουν οπωσδήποτε αίμα για να εξετάσουν κάτι. Πρέπει να γίνει. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακή επαγγελματίες.
1: Πρέπει να γίνει, αλλά πρώτα ηρεμεί το μωρό.
0: Έχεις προσπαθήσει να ηρεμήσεις 4 χρονών παιδί που χτυπιέται στο
1: του
0: νοσοκομείο?
1: Δίνεις λίγο χρόνο. Το αφήνεις με τους γονείς του να χαλαρώσει, να ξαναέρθει.
0: Εντάξει.
1: Και προσπαθείς να το κάνεις έτσι. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν είναι. Εσύ το λες καλά, αλλά το λες. Πηγαίνεις με τη λογική. Σε μία περίπτωση που πρέπει όποτε θέλει να πάει. Μιλάμε για κάτι που έπρεπε να γίνει
1: άμεσα.
0: Εκείνη τη στιγμή, άμεσα, ναι. Καταλαβες. Και ότι έπρεπε πάση θυσία αυτό να γίνει. Δεν είχαμε
1: χρονικό περιθώριο.
0: Δεν είχες χρονικό περιθώριο. Οπότε εκεί πέρα τι γλυκόλογα, τι τέτοια σε βάζουν κάτω και κάνουν. Παρόλα αυτά, το τραύμα είναι τραύμα. Οπότε αυτή τη σκηνή, εκεί ήθελα να καταλήξω, θα τη θυμάμαι για πάντα και αυτό επιλέγω να πω σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί έχω και εγώ τέτοια να σου πω, αλλά μην μαυρίσουμε εντελώς. Θα σου πω για τη στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
0: Θα θυμάμαι για πάντα δηλαδή.
1: Θα θυμάμαι για πάντα ότι είχα πει στον μπαμπά μου να μου πάρει εισιτήρια για μια συναυλία του Χατζηγιάννη. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο με χαρά και του λέω πού είναι τα εισιτήρια και μου λέει... Α, εντάξει, μωρέ, και ποιος είναι ο Χατζηγιάννη, σιγά, δεν θα πας.
0: Δεν και ο Γαϊτάνος ο Πέτρος.
1: Κοντεύω να πάθω, ξεκινάω να κλαίω και δεν μου δίνει καμία σημασία. Και απλά παίρνει ένα ντοσιέ που είχε κάτι τιμολόγιο από πελάτες και έκανε. Πού είναι το τιμολόγιο τη Στάδε? Και πέφτουνε τρία εισιτήρια Χατζηγιάννη. Ήθελα να τον κουτουλήσω και να τον φιλήσω ταυτόχρονα. Είναι η αγαπημένη μου. Είναι μία από τις πιο δυνατές αναμνήσεις που έχω, ρε παιδί μου, στο
0: μυαλό
1: μου.
0: Μάλλον γιατί είχε και κλάμα, στεναχώρια και
1: ναι.
0: Χαρά μετά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Συνδύασα και τα δύο.
1: Μου είχε πάρει στήρα και δεν μου το είπε για να μου κάνει πλάκα, ρε παιδί μου. Αυτός ο άνθρωπος εκεί, ίσον και ντε. Πρώτα να με βασανίσει και μετά να με κάνει να χαρώ.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τι θα θυμάστε για πάντα, παιδιά, παρακαλούμε, πείτε μας.

0: Σήμερα στην εκπομπή μας σας είπαμε να συμπληρώσετε τη φράση «Θα θυμάμαι για πάντα τρεις τελίτσες» και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα, όπως το μήνυμα του Μανώλη που λέει «Θα θυμάμαι για πάντα τη γιαγιά μου που με μεγάλωσε». Η Σάντι «Θα θυμάται για πάντα τη μέρα που τη δάκωσε δενδρογαλιά». Ετών 9.
1: Εντάξει. Δεν έχω χειρότερα από αυτό. Βλέπω φίδι από χιλιόμετρα και είμαι έτοιμη να πεθάνω.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα το να σε έχει δαγκώσει κιόλας, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία.
0: Είναι όντως, παιδιά, και πρέπει να είναι και τύπωνο πάρα πολύ.
1: Οι υδρογαλιές νομίζω δεν έχουν δηλητήριο, αλλά παρόλα αυτά και μόνο σε δαγκώσει φίδι, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Θα θυμάμαι για πάντα ποιος ήταν εδώ στα δύσκολα και ποιος την έκανε με ελαφρά. Μα πάντα όμως, παιδιά, μας το γράφει η Πόπη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Σοφό.
0: Ρόδα είναι και γυρίζει. Πόπη. Και όλα εδώ πληρώνονται, μωρή, να ξέρεις. Όλα εδώ πληρώνονται, να ξέρεις. Θα θυμάμαι για πάντα, μας λέει επίσης εδώ πέρα μία φίλη, το Βασιλιά των Λιονταριών, που πήγα σινεμά 5 χρονών με τους γονείς μου και το είδα. Και θα θυμάμαι για πάντα τον θάνατο του Μουφάσα. Μας βρίζει εδώ πέρα τον Σκάρ και λέει παλιό μπιπ Σκάρ. Θα σε θυμάμαι για πάντα, ρε Μπίπ.
1: Πόσα τραύματα όλη η γενιά.
0: Εντάξει. Και πόσα τραύματα και ο Σκάρ επίσης.
1: Ναι.
0: Άμα θέλουμε να δούμε και αυτό τώρα το κομμάτι.
1: Α, ωραία να τον δικαιώσουμε και αυτόν.
0: Λοιπόν, θα θυμάμαι για πάντα το πρώτο μου CD. Ήταν, λέει, και τη Γαρμπή, οι Ευαισθησίες.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο και αυτό. Γιατί τα πρώτα, ξέρεις, τότε τα CD όταν έπαιρνες και ήταν όλη αυτή η φάση που ήθελες να το βάλεις και μετά βγήκαν και τα Discman, τα θυμάστε?
1: Ναι, με βέβαια, που τα πέραμε μαζί στο σχολείο με τα ακουστικά, μια γκουμούτσα έμπαινε στην τσάντα και ήταν 5 κιλά από μόνο του.
0: Θα θυμάμαι πάντα τη γιαγιά μου, μας γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος, την οποία λέει την έχασα σε μια πάρα πολύ τρυφερή ηλικία και μου λείπει, λέει, και πάρα μα πάρα πολύ και ήθελα έτσι τώρα να το μοιραστώ μαζί σας. Συγκεκριμένα λέει θα θυμάμαι την τηγανιά κοτόπουλο που έκανε με ρύζι. Και από τότε, λέει, που έχει φύγει, δεν έχω ξαναφάει ποτέ ξανά μια τέτοια τηγανιά.
1: Δυστυχώς δεν νομίζω ότι πρόκειται και να ξαναφάς, αλλά όπως και να έχει, είναι ανάμνηση η γιαγιάς. Ενώ όποιος και να το φτιάξει, δεν θα βάλει το μεράκι την αγάπη της γιαγιάς, ρε παιδί μου. Και από τον καλύτερο σεφ να τη φας, δεν θα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Η Δέσποινα λέει: θα θυμάμαι για πάντα τον πατέρα μου να σκίζει στα δύο το αγαπημένο μου παντελόνι όταν ήμουν δημοτικό, γιατί ήταν σκισμένο. Το παντελόνι έτσι κι αλλιώς και δεν ήθελε να κυκλοφορώ στο δρόμο
1: με σκισμένα ρούχα.
0: Με σκισμένα ρούχα. Και λέει, τι, αυτό θα βάλεις? Χρακ, χρακ.
1: Χρακ, τέλος. Και δεν μπορείς να το βάλεις κιόλας.
0: Και εγώ, λέει, να σφαδάζω, λέει, από το κλάμα. Πόρε φίλε, και όταν ακούστηκε το χρακ, πρέπει να ξεριζόταν. Αφού μας λες ότι είναι και το αγαπημένο σου παντελόνι, πρέπει έτσι να έκανε και η καρδιά σου, ρε φίλε.
1: Είναι δύσκολα έτσι, τώρα και σε αυτή την ηλικία. Βασικά σε όποια ηλικία. Σε όποια ηλικία για να σου κάνουν κάτι τέτοιο, είτε σου σκίσουν ρούχο ή κάτι αγαπημένο τέλος πάντων, πονάς, ρε παιδί μου.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: θα θυμάμαι για πάντα τη ξανάστροφη που έφαγα από τη μαμά μου μία φορά, επειδή, λέει, κλείδωσα στο μπάνιο το μικρό μου αδερφό και δεν τους έλεγα πού ήτανε, πού τον είχα κρύψει.
1: Καλά, και αυτός δεν φώναζε.
0: Ήταν, λέει, βρέφος, τον είχα βάλει, λέει, στη λεκάνη και τον πήρε ο ύπνος. Καλά και γονείς.
1: Υπέροχο.
0: Μα πρώτα στο μπάνιο ψάχνουμε.
1: Για τα μικρά παιδάκια.
0: Εντάξει,
1: μπορεί και αυτά να τους έπιασε πανικός, ρε παιδί μου, και να μην το σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας κι εσείς, παρακαλούμε πάρα πολύ, στα μηνύματα. Στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε τι είναι αυτό το ζήτημα και αυτή τη σκηνή που θα θυμάστε για πάντα. Συμπληρώστε τη φράση και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα.
1: Παράλληλα, εμείς σας δίνουμε και προσκλήσεις για Primer Music Festival, που μαζί με Ζάμνα είναι εδώ για να κάνουν πανικό. Music 892 εννοείται ότι είναι μεγάλος χορηγός επικοινωνίας και φέτος στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Again, Simza, τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Πραγματικά ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Κάθε χρονιά είναι όλο και καλύτερο. Οι άνθρωποι στο Primer δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να δείτε ένα συγκλονιστικό υπερθέαμα. Και ο Music 892 έχει διπλές VIP προσκλήσεις για εσάς. Αν στείλετε τώρα στο Viber μας στο 6939892892, Primer και ενώ και το ονοματεπώνυμό σα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θε να βγάλει λεφτά ή θε να πεθάνει στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
25: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Βρε καλώς τους, τι κάνετε guys, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά. Εδώ θα είμαστε εμείς, η Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, σήμερα που είναι Δευτέρα, που το ημερολόγιο γράφει 13 του Ιούλη, δύο λεπτά και μετά από τις 8, και φυσικά με το θερμόμετρο ακόμα να κρατά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα εσείς αν ψάχνετε μια καλή δικαιολογία να φύγετε από την Αθήνα, αν δεν έχετε βρει που θα πάτε, γιατί βγάζουμε και πολλούς ακροατές τώρα τελευταία που δεν έχουν κανονίσει ακόμη τις διακοπές τους, η απάντηση, παιδιά, φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, είναι το μοναδικό νησί των υποτών που είναι μόνο μία πτήση μακριά. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά. Επομένως είναι φανταστική επιλογή για καλοκαίρι. Έχει ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Δεν θα σας λείψει τίποτα. Δεν περιμένετε καθόλου. Μπαίνετε τώρα στο aegeanair.com, κλείνετε τη θέση σας και απολαμβάνετε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
2: Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Θέλουμε να το διεκδικήσετε, θέλουμε να το πάρετε, να το απαυτώσετε το αυτό. Καταλάβατε, γιατί είναι το Water Fun Water Park και σας δίνουμε εισιτήριο 4 ατόμων, είτε για την οικογένειά σας είτε για τους φίλους σας. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, παιδιά, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί σας περιμένουν ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες. Μιλάμε για τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση για τους γονείς κάτω από τις ομπρέλες, τις αναπαυτικές ξαπλώστρες, και αφήστε τα παιδιά να οργώνουν τις πισίνες και τις νεροτσουλήθρες και να περνάνε υπέροχα. Και όχι μόνο για παιδιά, πηγαίνουν και μεγάλοι παρέες και περνάνε ωραία και βολτάρουν.
3: Ναι,
2: και
3: καλά, έχει τεράστιες πισίνες.
2: Έτσι κάνουν τσουλήθρες και γιορτάζουν και κάποιοι κάνουν και τα γενέθλιά τους εκεί.
3: Ωραία ιδέα.
2: Διοργανώνουν, σκεφτείτε τώρα τι ωραίο πάρτι να κάνεις εκεί, στο Water Fun Water Park. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιχνίδι για να βγείτε στον αέρα. Παίζουμε άσε τόχο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρείτε ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, να ξέρετε τους στίχους. Και εντάξει, και σήμερα το τραγούδι, όχι μόνο εύκολο, είναι, τι να σας πω, και ύμνος, και αρκεί να ξέρετε να κάνετε έναν ήχο. Μόνο έναν ήχο να μας κάνετε, έχετε κερδίσει. Εύκολα και απλά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Πώς σας λένε?
3: Μαρίζα.
0: Μαρίζα, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Πες μας τρία πράγματα για σένα.
3: Τρία πράγματα για μένα.
0: Ναι.
3: Τρία πράγματα για μένα. Λοιπόν, τι να πω, τι θα μπορούσα να πω?
0: Ό,τι θες, είναι ελεύθερο.
3: Είμαι 37, μένω στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Κατάγομαι από νησί.
0: Από ποιο?
3: Από Ιθάκη.
0: Α, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πηγαίνεις τώρα το καλοκαίρι?
3: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πηγαίνεις, είναι το νησί σου, ε.
3: Ναι, είναι καταπληκτικά.
0: Όντως.
3: Δεν ξέρω αν έχει τύχει να πάτε ποτέ.
0: Ισχύει. Είναι καταπληκτικά. Είναι μαγικά. Κάθεσαι, ας πούμε, κανένα μήνα ή όχι? Είναι...
3: Ναι, ναι, σίγουρα. Ένα μήνα, σίγουρα. Όχι, όχι, δυστυχώς δεν είμαστε στο τυχεροί.
0: Δεν έχει.
3: Αλλά μια εβδομάδα το καταφέρνουμε.
0: Πόση ώρα είναι μέχρι να πας στην Ιθάκη?
3: Αναλόγως όπου θα πας. Αν πας από Πάτρα είναι 5 ώρες.
0: Ναι.
3: Αν πας από Αστακό είναι 7.
0: Είναι 7. Ναι, ναι, ναι. Α, έχει. Έχει. Έτσι,
3: έχει λίγο. Έχει λίγο ταλαιπωρία. Είναι μια οδύσσια, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
0: Αλλά φτάνεις όμως στον προορισμό σου, έτσι.
3: Γιατί... Και φτάνεις στον προορισμό σου και χαλάει την ώρα που πατάς. Τα άγια χώματα είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει το ταξίδι, έχει ο προορισμός.
3: Έχει ο προορισμός, σίγουρα.
0: Λοιπόν, Water Fun, Water Park, αυτό διεκδικείς. Άκου με ποιο τραγούδι παίζεις σήμερα, είναι πανεύκολο. Εφόσον μας είπες και την ηλικία σου, σίγουρα αυτό το τραγούδι σε πάρτι στο σχολείο το έχεις μεταδώσει. Για άκου.

0: θα θέλει.
1: Ναι.
2: Δεν μου λέει κάτι.
1: Έλα καλέ, αποκλείεται, το έχεις χορέψει λέμε.
2: Μπορεί, αλλά σίγουρα δεν μου λέει.
0: Και θα θέλεις. Και θα
1: με ρυθμό,
0: θέλεις.
1: Ρυθμό. Και θα θέλεις.
0: Δεν, δεν.
2: Σαν τρελός να μπουμ μπουμ.
0: Και αν μ' αρέσει, ίσως και ένα.
2: Να μπουμ.
1: Μα συγχαρητήρια, Σιμπέρι.
0: Μπράβο.
2: Η αλήθεια είναι η εισαγωγή δεν με έβγαινε.
0: Ναι, ναι, γιατί.
1: Το υπόλοιπο το πες φαρσίο.
0: Μπήκε γρήγορο.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό. Σαν τρελός να μπουμ. Και αν μ' αρέσει,
0: ίσως και ένα. Πάμελα. Η Σαμπρίνα, η ξαδέρφη της Πάμελα. Ναι, γιατί η Πάμελα έλεγε το άλλο που έλεγε πάμε έλα, έλα, μωρό μου, μωρό μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, φίλοι. Α, ωραίο τραγούδι, όντως το χόρευες εσύ σε πάρτι.
1: Εννοείται, πρώτη σειρά κιόλας, με χορευτικό, τι λες παιδάκι μου, χάνονται τέτοια πράγματα. Τα καλύτερα τραγούδια τα ζούμε με την ψυχή μας, όπως ζούμε παιδιά και τις καλύτερες στιγμές στην παραλία. Ζούμε, λέει.
0: Πραγματικά Πάμελα να πάθει, Σαμπρίνα να πάθεις.
1: Τι έπαθε Σαμπρίνα?
0: Που τα καλύτερα τραγούδια τα ζούμε με την ψυχή μας.
1: Γιατί δεν τα ζούμε με την ψυχή μας τα καλύτερα τραγούδια?
0: Ναι, γι' αυτό το λέω και το τραγούδι.
1: Δεν έχω καταλάβει, χωράτε με.
0: Δεν πειράζει.
1: Προσπαθώ αλήθεια.
0: Δεν πειράζει, δεν
1: πειράζει. Δεν είναι μια καλή μου μέρα. Δεν θα ήθελα να με παρεξηγήσετε.
0: Δεν σε παρεξηγούμε καλά, όχι σιγά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Προχωρώ τότε να σας πω για τις καλύτερες στιγμές που θα ζήσουμε όλοι μαζί. Και μπορούμε να τις ζήσουμε και στην παραλία τις καλύτερες στιγμές και να μην είναι καθόλου ταλαιπωρία, γιατί θα είστε οργανωμένοι και δεν θα σας λείπει τίποτα και δεν θα ξεχάσετε ούτε την ομπρέλα, ούτε το ψυγείο, ούτε τα φουσκωτά σας, γιατί τα φουσκωτά, παιδιά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραλίας. Πώς θα βγάλουμε τις ωραίες φωτογραφίες αν δεν έχουμε το σωστό φουσκωτό για να ποζάρουμε πάνω? Γι' αυτό πριν πάτε παραλία, περάστε μία βόλτα από τα Max Stores και θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και online στο maxstore.gr. Και αυτό σας λέω, μη σκάτε καθόλου, καλή καλοκαίρι στα Max.

0: Πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί, καλά όλα τα κουνούπια εμένα θα τσιμπήσουν, εμένα θα φάνε? Πόσες φορές, πείτε, αναρωτηθεί.
1: Εγώ όταν είμαι σε έναν χώρο που υπάρχουν κουνούπια θα φάνε μόνο εμένα και κανέναν άλλον. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό.
0: Ορίστε, θα σου πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και γενικά οι ειδικοί προσπαθούν να το ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο. Τους βασικούς λόγους λοιπόν τους εξηγεί πρόσφατα σε άρθρο του το BBC. Τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι ελκύουν περισσότερο τα κουνούπια.
1: Γιατί είμαστε γλυκοαίματοι, πες το επιτέλους.
0: Ναι. Τώρα, ναι, τα κουνούπια έλκονται γενικά από τη ζέστη. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε.
1: Άρα είμαι θερμή.
0: Και τον υδρότα.
1: Τώρα τι.
0: Αλλά.
1: Ναι.
0: Όσοι εκπνέουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω.
0: Είναι πιο εύκολη στόχη, καθώς τα κουνούπια εντοπίζουν το διοξίδιο του άνθρακα από 10 μέτρα μακριά.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Όλοι μας. Εκπνέουμε.
0: Όχι, κάποιοι περισσότερο.
1: Κάποιοι περισσότερο. Τώρα είναι κακό να εκπνέω περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, να αγωθώ.
0: Τώρα, πώς να σου το πω τώρα.
1: Τι.
0: Η πιο μεγαλόσωμη γράφει εδώ πέρα. Παγώθηκες και εσύ να πεταχτείς και να πεις εγώ και εγώ και γιατί. Σε κάνω νοήματα τώρα. Άστο. Πώς να το σώσω τώρα αυτό το πράγμα. Ο βασικότερος παράγοντας λέει είναι η μυρωδιά του δέρματος. Όλα λάθος. Και όσοι άνθρωποι έχουν περισσότεροι, λέει.
1: Καλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ήξερε τι λέει η έρευνα. Εδώ βρήκε να την πει.
0: Μα τι να.
1: Αν να έχει δίπλα σου μια σιλφίδα να τη στόλαγε. Μα... Εμένα βρήκε.
0: Μα τι, εγώ την έφτιαξα την έρευνα.
1: Έχω χάσει πέντε κιλά, γεσάρομαι καλύτερα. Με έχουν καταφέρει τα κουνούπια και αρχίσει και μου το τρίβει στη μούρη.
0: Μα δεν ήξερα ότι σε τσίπησαν τα κουνούπια. Δεν το ήξερα. Ξεκίνησα να λέω την έρευνα και έβεσαι εμένα. Εμένα με έχουν φάει. Κάτσε να τελειώσω και μετά πε α κι εγώ.
1: Πάντα, να το,
0: πάντα να το κάνεις αυτό. Πάντα να περιμένεις
1: να ολοκληρωθεί.
0: Πώς θα ολοκληρωθεί μια έρευνα και μετά όπως θέλεις μπορείς να το διαχειριστείς. Ο βασικότερος λοιπόν παράγοντας.
1: Ωραία, μου κάνεις την καρδιά περιβόλη. Δεν θέλω να ακούσω τώρα, ωραία. Είπες ότι είμαστε που είμαστε χοντροί. Έχουμε και όλα τα κουνούπια να τα μαζεύουμε πάνω μας. Έχουμε και όλα τα κακά της μοίρας. Τι άλλο να θέλουμε, κλείσαμε τελείως.
0: Και όσοι άνθρωποι άρα έχουν μεγαλύτερη ποσότητα συγκεκριμένων ουσιών, όπως καρβοξυλικά οξέα. Έχεις και καρβοξυλικό οξύ. Τώρα που σε βλέπω σίγουρα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, άμα πω εγώ τι είναι αυτό και από πού έρχεται, θα μου πεις γιατί είχες φάει πολύ την προηγούμενη μέρα και δεν βουλώνεις το στόμα σου.
0: Μωρή.
1: Μωρή. Μέσα σε όλα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι μέχρι και 100 φορές πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια από το να σε χαρακτηρίσεις χοντρή, όπως ναι, μόνη η ίδια σου το είπες. Δεν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο για σένα. Μπορείς να πεις αυτό το πράγμα. Ότι είσαι πιο ελκυστική στα κουνούπια. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις.
1: Ναι, φοβερό επιχείρημα. Να έχω να το λέω να το πενεύομαι.
0: Επίσης.
1: Τα πλάσ μου.
0: Μόνο
1: ξέρετε, εμένα με τρώνε τα κουνούπια. Γεια σας, αστερό πιχαϊνά. Μπορείτε να με κάνετε παρέα ή δεν τσιμπήσει τίποτα εσάς.
0: Ναι, όντως, γιατί σε μια παρέα, σε σένα
1: πάντα
0: θα πάνε. Θα είσαι.
1: Πώς είναι στα θρίλερ, παιδί μου, πεθαίνει πάντα πρώτη ξαρτιά. Έτσι κι εγώ με τα κουνούπια. Γεια σας, Αστερόπη. Παχουλή, θα φάνε εμένα τα κουνούπια.
0: Μόνο τα θελικά κουνούπια τσιμπούν, αυτό που εγώ δεν το
1: ναι,
0: ήξερα.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Α, εγώ δεν το ήξερα.
1: Τα αρσενικά ρουφάνε μόνο γύρι.
0: Δεν το ήξερα, φίλε.
1: Τα
0: όντως,
1: θελικά.
0: Καθώς χρειάζονται, λέει, τις πρωτεΐνες του αίματος για να αναπτύξουν τα αυγά.
1: Συγχαρητήρια. Και στα θηλυκά κουνούπια τώρα.
0: Ναι, διαβάζω εδώ πέρα ότι η σωματική άσκηση μπορεί επίσης να αυξήσει προσωρινά την ελκυστικότητα ενός ατόμου, καθώς ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος και προκαλεί
1: αυτό
0: εφίδρωση.
1: Αυτό έπρεπε να πεις πρώτο. Ότι έχω τρέξει, ότι έχω κάνει άσκηση, γι' αυτό με τρώνε.
0: Ναι, αλλά δεν θα πίστευαν την έρευνα μετά.
1: Μπράβο, ρε. Μην το σώσω πουθενά, αδερφός είσαι.
0: Αντίστοιχα,
1: μπράβο.
0: Οι έγκυες γυναίκες μπορεί να είναι έως και 2 φορές πιο ελκυστικές στα κουνούπια σε σύγκριση με τις μη έγκυες. Να πέσω τις έγκυες.
1: Ευθύμη, θες να φας καμιά κουτουλιά.
0: Και μα αφού το λέει εδώ πέρα. Αυτό λέει αποδίδεται στις αυξημένες μεταβολικές ανάγκες, στην υψηλότερη θερμοκρασία σώματος και στον μεγαλύτερο όγκο αναπνοής κατά την εγκυμοσύνη.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν μια μέρα σου ακροατές, την κάνω έξω εσένα, αν μια μέρα τον χτυπήσω, θα είστε μαζί μου. Πείτε, δεν είμαστε δίκαιοι. Θέλω την αλήθεια.
0: Εγώ τώρα που φταίω σε όλο αυτό.
1: Όχι, ρε, πουθενά. Πραγματικά έχεις βοηθήσει τόσο πολύ να φαίνομαι τόσο λεπτεπίλεπτη και κομψή.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Νύπτο. Δεν έχω πει τίποτα. Εγώ
1: απλά μου πρότεινες να πω ότι είμαι έγκυος, γιατί με τρώνε τα κουνούπια.
0: Εγώ μια. Ναι, αφού το ογκώδης δεν σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Τι να
1: το ογκώδης. Τι ώρα. Γιατί δεν με λες και ογκόλιθο. Να ακούγεται λίγο καλύτερα. Και μετά μπορείς με άλλες να πεις αστεροπάρα βουνό μου.
0: Θα έρθει κάποιος να με σώσει εδώ πέρα. Μπορεί.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα τον σώσει κανείς.
0: Να πάρει το μέρος μου.
1: Όταν μια μέρα πέσει στα νύχια μου, δεν του μείνει ούτε κοκαλάκι.
0: Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε μάλλον σε λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Armin Van Buren, πολύ ωραίο τραγούδι, Like a Child, εδώ στον Music. Καλησπέρα.
1: Μαζί με Άρτζι.
0: Μαζί με Άρτζι. Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα για ζώδια και ζωδιακές προβλέψεις.
2: Ζώδια!
1: Φίλοι μου κρύοι, αυτή την εβδομάδα έχετε καλά νέα για το σπίτι και την οικογένεια που μπαίνουν σε νέα τροχιά εξελίξεων με ιδέες, συνεργασίες και σημαντικές γνωριμίες που θα ανοίξουν τον δρόμο της επιτυχίας. Αγαπημένοι μου Ταύροι, αναδρομικά χρήματα και παλιές προτάσεις φέρνουν οικονομική ανάσα για εσάς αυτή την εβδομάδα. Δίδυμοι, και εσείς έχετε χρήματα τα οποία είναι αναδρομικά, αλλά και παλιές συμφωνίες που θα φέρουν κέρδη. Επίσης, νέες γνωριμίες και ισχυρές συνεργασίες αλλάζουν την πορεία της ζωής σας. Καρκίνη, ξεκινάτε ένα νέο κεφάλαιο ζωής, λέει εδώ. Wow. Ακόμα και αν χρειαστεί να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι από το παρελθόν που πραγματικά αξίζει. Επίσης, τα επαγγελματικά σας παίρνουν ξαφνική όθεση. Άντε, να το δούμε για να μην το πιστέψουμε. Λέοντες, θεραπεύετε το παρελθόν και ετοιμάζεστε για ένα μεγάλο νέο ξεκίνημα. Τι ετοιμάζεσαι, Ευθύμη?
0: Δεν ξέρω.
1: Αποκάλυψέ μας.
0: Δεν ετοιμάζω κάτι.
1: Λέει για ένα άλλους, λέει. Μεγάλο νέο ξεκίνημα. Έρωτας, φίλοι και όνειρα απογειώνουν το καλοκαίρι σας επίσης. Παρθένη, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σας κάνει πρωταγωνιστές. Φιλίες και στόχοι μπαίνουν σε τροχιά μεγάλων εξελίξεων. Ενώ μια απρόσμενη επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να αλλάξει θετικά τα οικονομικά σας δεδομένα. Ζυγή, τα επαγγελματικά σας μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο επιτυχίας. Ενώ ο έρωτας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Σκορπιοί, το παρελθόν δίνει τις απαντήσεις που περιμένατε. Σπουδές, εξωτερικό, κοινωνικές υποθέσεις εξελίζονται θεαματικά. Τοξότες, έχετε όλες τις προϋποθέσεις ή αδέσμευτοι να αλλάξετε το relationship status σας από τη μία μέρα στην άλλη. Οι δεσμευμένοι χρειάζεται να δείξετε περισσότερη προσοχή σε θέματα συγκατοίκησης και διαχείρισης κοινών υποθέσεων. Εγώκερη, ο έρωτας δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αναζωπυρώνοντας μια παλιά ιστορία ή ανοίγοντας τον δρόμο για μια ολοκένουργια σχέση. Επίσης, τα οικονομικά σας ετοιμάζονται για μια πραγματικά θεαματική απογείωση. Υδροχόοι, η καθημερινότητα και η υγεία σας βελτιώνονται αίσθητα. Ο έρωτας επιφυλάσσει τις πιο συναρπαστικές εκπλήξεις αυτού του καλοκαιριού. Και τέλος, οι χθείες, και για εσάς ο έρωτας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς ανθίζει και οι σχέσεις αποκτούν νέα δυναμική, πιθανές οι ερωτικές επανασυνδέσεις. Οικογένεια, σπίτι και οικονομικά χαρίζουν ευχάριστες εκπλήξεις επίσης.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για την αποφασιστικότητα, κάτι που διάβασα στον καθρέφτη, διότι όλοι κάποια στιγμή διστάζουμε, παιδιά. Η διαφορά όμως είναι ποιος συνεχίζει παρά το δισταγμό. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Αυτά τα γράφει ο Χάρης ο Πολίτης στον καθρέφτη, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα, και αυτή την αλήθεια θέλουμε στη ζωή μας, την αφιλτράριστη, παιδιά. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σιγά σιγά. Να σας πούμε ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία τρεις ολόκληρες ώρες. Ελπίζουμε να κάναμε ωραία αρχή εβδομάδας μαζί και σας περιμένουμε και αύριο φυσικά εδώ.
1: Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, πριν από εμάς πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Το νου σας να προσέχετε. Καλή Δευτέρα να έχετε. Ό,τι και αν κάνετε. Ωραία μέρα για ωραίο βράδυ για ποτάκι, για φαγητάκι, για συνδυασμό, για σουδάκι μετά. Ωραίο και για μπαλκόνι σήμερα. Είναι ωραία και το μπαλκονέτο. Ωραία να το δοκιμάσετε. Ταιριάζει και βολεύει. Τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά πολλά.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
12: Περιστέριος Καρατζής.
13: Δεν κατάλαβα, τι είπες?
14: Περιστέριος Καρατζής.
13: Όχι, δεν θέλω ονοματεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
12: Καρατζής.
13: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
12: Καρατζής, σκατά.
14: Σκατατζής, λέει.
13: Συγγνώμη.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.

0: Άννα ράζει την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el...

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Petro Rally. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Petro Rally 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Petro Rally. See you there!
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά στο τζάκι.
7: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι. Το
6: ενεργειακό,
7: ρε
6: καλέ,
7: μου.
6: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
7: Ακριβώς αυτό,
6: ναι, παιδιά, να είσαι όμως. Στο Περτούλι, να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
7: Δεν με αφορά καθόλου.
6: Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
2: 7 ταξίδια το χρόνο.
1: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σα πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
2: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
1: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
2: Μπράβο σου, Βρεσιευδημάκο μου. Αλήθεια, σα ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
1: Δοκιμάστε.
2: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
1: Να κάνεις το άλλο.
2: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ρε.
2: Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
4: Μίτσο,
2: να σου πω κάτι, Δημητρή. Όχι,
4: απαράδεκτο.
2: Ξέρει τι.
4: Απαράδεκτο.
5: Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
2: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
5: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
4: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
3: Γιατί.
4: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
3: Φανή.
4: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
5: Εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
5: Και τώρα τι έχετε.
4: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω.
5: Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
4: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου.
5: Μόνο αν αποφασίσει.
3: Να βάλει και βυζιά.
5: Ναι.
3: Μόνο.
5: Ναι. Από το σώμα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως.
5: Τι είμαι μωρέ ο περίγελος να το κάνω εγώ έτσι.
2: Άρα, περίγελος.
6: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζεις στο στόμα σας.
4: Δεν ξανάρχομαι
2: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απαίτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
1: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει η Έφη, χωρίς τάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξα, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Lulu.
1: Cucu. Salsa verde, pico de gallo, chili con carne. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
2: Και αν μιλάς κατά κάνεις.
1: Πικάντικες μεξικάνικες, yes, θα σας ταξιδέψουν.
2: Τα ισπανικά.
1: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε στην τραγούδι, πήγε.
2: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
1: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
2: Μπορείς να τα κάνεις.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
4: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνει.
4: Μιλάς ποδανά.
5: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κατάστα που ανάποδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
5: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
1: Παιδιά.
4: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
5: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρου για στη σπα που υπάρχει στη Λαδαέ.
4: Το είπα σωστά.
1: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Κάνει,
1: είσαι φαινόμενο.
4: Ρόδο!
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Λούλου.
1: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
2: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
1: Ξύπνησες.
2: Στο Θόδωρο μιλάω.
1: Βρεάσια εκτέρια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι αυτό,
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα
3: θέλεις...
2: μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
2: Εγώ δεν σου μιλήσα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάρια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.